0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Ay, siya ka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Ξέρεις.
1: Με άλλα χαρακτηριστικά, ναι, άλλες πραγματικότητες.
0: Αλλά αυτή η αποκλίση. Αυτή η απόκληση πια.
1: Αυτή η απόκληση, αν θες, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ξεκινήσει και μετά το θάνατο του η άλλη κατεύθυνση, αλλά ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πολύ ωραία συντροφιά σας και σήμερα.
1: Να είστε όλοι καλά με τα μηνύματα, τις καλημέρες και τις σκέψεις σας. Έτσι, μας δώσετε και εμάς πάρα πολλά φόδια για να συνεχίσουμε την κουβέντα που κάναμε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ο Τάσος Τάσκαλδινανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 και. Σήμερα μαζί μας και για τις επόμενες μέρες έχω την ακριβή πληροφορία, έχω την αίσθηση. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το κορίτσι μας, το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι καλά μας φέρνεις.
2: Και μόνο που ήρθε εδώ είναι από μόνο του καλό τώρα.
0: Αυτό να ξέρετε, τις επόμενες μέρες θα είναι η Άννα Μαρία εδώ, θα έχουμε ωραίες τυχομηθείες. Απαντάει πάρα πολύ ωραία. Φέρνεις και μια αναζωπήρωση, έχω την εντύπωση, στο εργαλείο εκεί στην αποθήκη.
2: Ναι, έχουμε μια αναζωπήρωση. Δεν είναι όμως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχει σβήσει ποτέ η συγκεκριμένη φωτιά. Παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο.
0: Ναι, πραστικά ναι. Ήταν εργοστάσιο.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά το υπέροχο αυτό δελτίο, έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίες Νέγκανα, στο Λιγαλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Εγάλαιο, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλαιο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε κλείο κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων, των ποτών, του επισητισμού και του τουρισμού. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνθήκων εργασίας καθώς και ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων εξετάστηκε η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σήμερα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο Πεντάγωνο και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας, ενώ την Πέμπτη στο State Department αναμένεται να συζητηθεί το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Σκοπός του ταξιδιού να καθησυχάσει αυτές τις χώρες ότι η συμφωνία που έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία τους εξακολουθεί να ισχύει, όπως μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Την ίδια ώρα στη Γερουσία επιτέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει την Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ και τώρα η δουλειά του γίνεται δύσκολη. Στη σύλληψη μια 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Αντιμέτωπη με κύμα ακραία ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό, ενώ στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σε συναγερμό έχουν τεθεί επίσης Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και σήμερα ο Μέση μπαίνει στα 40, παιδιά. Το Μουντιάλ απογειώνονται. Και βέβαια υπάρχει ανταγωνισμός των ηλικιωμένων. Ρονάλντο χθες, τον είδατε τι έκανε. Και αυτός να βάλει γκολ. Έρχεται και από πίσω με Μπαπέ. Πέρα από την αγωνία των φιλάθλων για το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο, υπάρχει και η αγωνία τώρα των προσωπικών ρεκόρ. Και εδώ υπάρχει και η πολύ μεγάλη διαφορά. Είδαμε τον Ρονάλντο χθες να επιδιώκει να προσπαθεί να παίζει μία ομάδα μέχρι τέλους με αυτούς τους καημένους. Δηλαδή, πόσο να τους βάλεις, πόσα γκολ να τους βάλεις για να πετύχεις το ρεκόρ. Κάπου δηλαδή μπαίνει και το μέτρο, ρε παιδί μου. Βλέπεις μία ομάδα ότι είναι υποδέστερη. Τις δείχνεις τρία. Να πας στα πέντε όπως έκανε η Γερμανία, να ρίξει 7 γκολ. Τέλος πάντων, θέλει και λίγο έτσι μια προσέγγιση διαφορετική. Αλλά αν είναι η Πορτογαλία να παίζει για να σπάει τα ρεκόρ ο Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα πάει πολύ μακριά. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο χρωστάει πάρα πολλά στο Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο με όσα έχει πετύχει. Και όχι για να πετύχει τα ρεκόρ, αλλά για το θέαμα που παρουσίασε τόσα χρόνια στα γήπεδα και το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, που απολαύσαμε εμείς που μπορούσαμε να το παρακολουθούμε, έτσι. Γιατί εντάξει, τον Πελέ δεν τον παρακολουθήσαμε, δεν ξέρουμε τι, πώς, από τα ντοκιμαντέρ, τα μικρά κομμάτια, τα φιλμάκια που υπάρχουν από την πορεία του, τον Μαραντόνα λίγο περισσότερο. Εντάξει, υπάρχει πάντα αυτή η διαχρονική συζήτηση, ποιος είναι ο βασιλιάς. Για μένα, εγώ το είπα, είναι ο Μέση, γιατί πέρα από τη διάρκεια και το παιχνίδι, τα προσωπικά ρεκόρ, τις επιτυχίες, αλλά και αυτό που έπαιξε, δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο, το ολοκληρωτικό που παίξανε τότε με την Μπαρσελόνα, ήταν κάτι μοναδικό. Τέλος πάντων, αυτό είναι όμως προσωπική άποψη και εκτίμηση. Ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Ο καιρός, παιδιά, σήμερα θα είναι με μια αστάθεια. Ευτυχώς υπάρχουν τα μελιτέμια και δεν έχουμε τους καύσονες που έχουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου εκεί πνίγονται, δηλαδή 40 νεκροί, πνίγονται στα ποτάμια. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσεγγίσεις. Είναι πάνω από αυτό που μπορείς να καταλάβεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα θα είναι έθριος. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες έχουμε αυτή την αστάθεια, πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους, τέλος πάντων, όπου μπορεί να συμβούν, τοπικοί όμβροι κτλ. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί και πουλάει πάγους ακόμα και σε σκιμώους. Έτσι, μπορεί να τον πουλήσει τον πάγο, ακόμα και στον πιγκουίνο. Δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν στη χώρα μας εσκιμό και πιγκουίνοι για να το αγοράζουν. Η κυβέρνηση λοιπόν από χθες πανηγυρίζει για μια ρύθμιση που πράγματι διορθώνει μια αδικία εις βάρος χιλιάδων δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, και σωστά τη διορθώνει. Μόνο που η πραγματική είδηση δεν είναι ότι βρέθηκε λύση, είναι ότι χρειάστηκαν να περάσουν 7 χρόνια για να βρεθεί. Και χρόνια για να ασχοληθεί η κυβέρνηση με το ιδιωτικό χρέος. Και αφού οι πολίτες αναγκάστηκαν να φτάσουν μέχρι τον Άριο Πάγο για να εφαρμοστεί ορθά ο νόμος. Κάτι δεν λειτουργεί στο κράτος, έτσι. Γιατί αν είναι να πηγαίνουμε στα δικαστήρια και στον Άριο Πάγο και μετά να έρχεται η κυβερνησάρα και να μας λέει να ορίστε ρύθμιση, και διαβάζω τώρα τους διθυραβικούς τίτλους των εφημερίδων, ανάσα, εκείνο, τ' άλλο. Όταν τρέχαν όλοι αυτοί στα δικαστήρια, τι γινότανε? Και βέβαια τον πόλεμο που δεχόντουσαν όλοι αυτοί, έτσι. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφουν, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και πάει λέγοντας. Μην ξεχνάμε ότι αναγκάζεται η κυβέρνηση να φέρει αυτόν τον νόμο μετά από την απόφαση του Ιερίου Πάγου, που άρχισε και πάρα πολύ να καθαρογραφεί. Και όταν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου χρειάζονται ακόμη 19 ημέρες διαβουλεύσεων για να γίνει το αυτονόητο, την καθαρογραφή, δεν μιλάω πόσο άρχισε η καθαρογραφή, τότε η δικαιοσύνη μοιάζει περισσότερο με πολιτική επιλογή παρά με μια θεσμική υποχρέωση. Η επέκταση της ρύθμισης σε όλους τους δικαιούχους και ο αναδρομικός χαρακτήρας αποτελούν θετικές κινήσεις για όλους που είναι ενεργοί. Για τους άλλους όμως, ρε παιδιά, για αυτούς που τους τα πήραν τα φαντς, τι θα γίνει? Για αυτούς που τους πετάξαν έξω από τις ρυθμίσεις, τι θα γίνει? Γιατί προσέξτε, εδώ υπάρχει μια αδικία. Ο νόμος είναι νόμος. Δηλαδή, αν ενός ανθρώπου του πήραν το σπίτι γιατί με τα πανατόκια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί για να πληρώσει, τι γίνεται? Και αυτός που το αποπλήρωσε, κορόιδο είναι δηλαδή. Του παίρναν τα πανωτόκια, δηλαδή του πήραν, α, bye, τελείωσε τώρα, bye bye, δεν συμβαίνει τίποτα. Η αποκατάσταση μιας αδικίας δεν πάβει να είναι σωστή, επειδή έχει και προεκλογικό άρωμα και υπάρχει δικαστική απόφαση. Απλώς γεννά το ερώτημα, γιατί δεν έγινε νωρίτερα?
Το πιο κρίσιμο όμως είναι άλλο. Υπάρχουν δανειολήπτες που λέω που έχασαν τις ρυθμίσεις τους. Βρέθηκαν εκτός προστασίας ή επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα εξαιτίας ενός τρόπου υπολογισμού που πλέον κρίθηκε παράνομος. Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να μιλά για δικαιοσύνη και όχι μόνο για διόρθωση λογιστικών λαθών, οφείλει να αναζητήσει λύση και για αυτούς. Γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία τα δικαιώματα των πολιτών δεν πρέπει να εξαρτώνται από το ποιος έχει την αντοχή και τα χρήματα και το χρόνο να φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας εδώ λοιπόν, είμαστε στην χώρα που χορεύει στους ρυθμούς του Μουντιάλ και όχι μόνο, είπαμε, για τον Ρονάλντο, για τον Μέση, για τον Εμπαπέ, για όλους αυτούς, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Στη Γαλλία όμως ζουν πραγματικά στιγμές δύσκολες, έχουν καύσωνα, λένε οι μετεωρολόγοι, και την ίδια ώρα οι παίκτες της Εθνικής κάνουν διάλειμμα ενυδάτωσης κάτω από την καταρακτώδη βροχή, για διαφημιστικούς λόγους, έτσι, τους κάνανε break, cooler, πώς τα λένε αυτά, ενώ είχε διακοπεί το παιχνίδι για καμιά ώρα, λόγω των βροχοπτώσεων. Και μετά διαβάζεις για αυτή την κατασκευαστική εδώ στην χώρα μας. Δήλωνε τζίρο 3 ευρώ, παιδιά. 3 ευρώ τζίρο. Το εντυπωσιακό είναι, μάλλον δεν είναι η παρανομία, το εντυπωσιακό είναι ότι με τζίρο 3 ευρώ κατάφερνε να παραμένει εταιρεία. Ούτε περίπτερο που πουλάει μόνο τσίχλες δεν βγάζει τέτοιο νούμερο. Με 3 ευρώ σήμερα αγοράζεις, δεν ξέρω, μάλλον δεν τον αγοράζεις τον καφέ. Αν τον πετύχεις σε προσφορά, ναι. Μετά βέβαια, αφού την τσιμπήσαν, δήλωσε κάτι εκατομμύρια και ξαφνικά βρεθήκαν τα εκατομμύρια. Και βέβαια η είδηση της ημέρας είναι το κύκλωμα που πήραζε μετρητές και έκλεβε ρεύμα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η Ελλάδα 2.0 στις πιο αυθεντικές εκδόσεις. Από τη μία περιμένουμε τους έξυπνους μετρητές, ψηφιακό κράτος, εφαρμογές. Από την άλλη, κάποιοι βρήκαν τρόπο να κάνουν το μετρητή να δουλεύει σαν να είναι από τη δεκαετία του 70. Τεχνητή νοημοσύνη από τη μία, τεχνητή κατανάλωση από την άλλη. Βλέπετε τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Και βέβαια έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας είπε για το κτηματολόγιο. Παιδιά, 200 χρόνια κάναμε σε αυτό το κράτος, σε αυτό το φοβερό κράτος. Λοιπόν, για το κτηματολόγιο. 400 χρόνια είμαστε υπόδουλοι στους Τούρκους. Αλλά 200 χρόνια κάναμε να φτιάξουμε το κτηματολόγιο. Και βέβαια σε αυτά τα 200 χρόνια κάποιοι οικονομήσανε. Καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, παρανομίες. Γίνανε ζάμπλουτοι κάποιοι. Γιατί το κράτος προφανώς τους άφησε. Γιατί μιλάμε για τις πυρολοδομίες, μιλάμε για το ρουσφέτι, μιλάμε για τις μίζες. Γιατί υπάρχουν τα ρουσφέτια οι μίζες? Γιατί πολύ απλά αυτό το κράτος ποτέ μα ποτέ δεν νομοθέτησε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν παραθυράκια, παρεκκλήσεις. Και βέβαια πάντα υπήρχε υποστελέχωση σε κρίσιμους τομείς ελέγχου. Γιατί άραγε, βέβαια για να οικονομάνε κάποιοι. Και αφού περάσαν τόσα χρόνια, νομιμοποιήθηκαν τα χρήματα όλου αυτού του εγκλήματος. Γιατί είναι έγκλημα διαρκείας αυτό που συμβαίνει με τις δημόσιες εκτάσεις, τα δάση. Δηλαδή, φτιαχτήκαν άνθρωποι τώρα. Γίνανε ματσό, πλούσιοι. Και τώρα θα φτιάξουμε το κτηματολόγιο, να εντάξουμε, να προσαρτήσουμε, να βάλουμε όλα αυτά τα οποία βέβαια, αφού γίνανε οι διάφορες λοβιτούρες, τα νομιμοποιούσαν όλες οι κυβερνήσεις και τώρα θα μπουν σε μια τάξη. Θα δούμε, θα μπουν. Και από την άλλη, έχουμε και τον πλανήτη σε μια κατάσταση. Ο πλανήτης καίγεται και από τον καύσωνα και από την κλιματική κρίση, καίγεται και από τη βενζίνη. Παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα όσα συμβαίνουν στη συμφωνία. Ποια συμφωνία την περιμένουμε, λέει, τώρα εκεί στο στενά του Ορμούς. Οι Αμερικάνοι λένε στο Ιράν συζητάμε τα πάντα, αλλά όχι τα διόδια. Λογικό, αν μπει μπάρα στα στενά η αμόλυβδη, θα χρειάζεται συνοδεία ψυχολόγου για να φτάσει στο πρατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Το Ιράν λέει οι πύραυλοι δεν συζητούνται, αυτούς που έχει, τους βαλιστικούς δηλαδή. Και κάπως έτσι η ειρήνη στην περιοχή μοιάζει με γυάλινο ποτήρι πάνω σε τραπέζι που τρέμει. Θα δούμε πάντως. Στην Ευρώπη έχουμε τον ωμέγα εμποδιστή. Μέχρι χθες ξέραμε το ωμέγα ως γράμμα αλφαβήτου. Τώρα το μάθαμε και ως φούρνο αερόθερμο. Δηλαδή όπως είναι το ωμέγα, είναι, φανταστείτε, το ωμέγα πύρινο και περνάμε εμείς από κάτω και ζεσθενόμαστε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Οι μετρολόγοι λένε κλιματική κρίση. Δηλαδή το παλιό φυσιολογικό πήρε άδεια και δεν επιστρέφει. Και αφού μιλάμε για ζέστη, παραλίες. Η θάλασσα είναι δωρεάν, αλλά η ξαπλώστρα απέκτησε χρηματιστηριακή αξία. Σε ορισμένες παραλίες της Αττικής, λέει, δύο ξαπλώστρες κοστίζουν ως ένα αεροπορικό εισιτήριο χαμηλού κόστους. Σε λίγο θα κλείνεις ξαπλώστρα με στεγαστικό δάνειο και περίοδο χάριτος μέχρι το Σεπτέμβριο. Από την άλλη, βέβαια, παιδιά, για να λέμε την αλήθεια,
μπορείς να πάρεις την πετσετούλα σου, τις δικές σου ξαπλώστρες, την ομπρελίτσα σου. Δεν ξέρω γιατί πρέπει η ξαπλώστρα να είναι κοινωνικό αγαθό. Όποιος θέλει πληρώνει, πηγαίνει, ζει το μεγαλείο του, ακόμα και αν του κοστίζει ένα μισθό κατώτατο για να κάνει ένα μπάνιο. Αλλά από την άλλη, εγώ ως πολίτης θέλω η πολιτεία να μου διασφαλίζει το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Και μετά η εμπορική, η επιχείρηση, η τουριστική, ας κάνει ό,τι θέλει. Όμως, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια συνείδηση, ρε παιδιά. Τι πουλάμε, τι δίνουμε, πώς το δίνουμε, γιατί προφανώς όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε και στις πανελλαδικές. Αύριο οι βαθμολογίες, η γνωστή εθνική τελετουργία, όπου μαθητές αγχώνονται, γονείς αγχώνονται. Περισσότερο από οι γονείς από τις μαθητές, και οι συγκινείς ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι είναι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Να θυμίσουμε μόνο κάτι απλό: οι εξετάσεις τελειώνουν, η ζωή όχι. Ευτυχώς, γιατί αν κρινόταν η ζωή από κάποια τρίωρα διαγωνίσματα, οι μισοί πολιτικοί δεν θα περνούσαν ούτε στην αίθουσα. Όμως έχουμε πολλά ακόμα να δούμε μπροστά μας, και το λέω στα νέα παιδιά, για τις επιλογές μας, και ειδικά με τόσα που αλλάζουν και με τόσες αβεβαιότητες, με την τεχνητή νοημοσύνη που γυρίζει το εν παρόδο κατρακυλά στα χρηματιστήρια, γιατί ήταν και αυτό μια φούσκα. Δώσανε πάρα πολλά λεφτά να την αναπτύξουν και τώρα σου λέει όχι, δεν είναι έτσι, και πέφτουν οι μετοχές. Έτσι είναι η ζωή, με τα πάνω της και τα κάτω της. Μην το ξεχνάτε εσείς οι νέοι άνθρωποι, και πάντα αναδιαμορφώνονται πολλά. Αλλιώς ξεκινάς το ταξίδι, αλλιώς σου βγαίνει. Το μόνο χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση είναι να έχεις γνώσεις, να κυνηγάς τις ευκαιρίες, αλλά πάνω απ' όλα να έχεις όνειρα, και αυτά να μην τα θυσιάζεις για τίποτα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Επέμβασα λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια στη ροή της εκπομπής και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-800, το Viper 6947-989-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και σας έλεγα και αυτή την εγκληματική οργάνωση, το κύκλωμα τέλος πάντων, που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές και πούλαγε και είναι γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος, που είχε καταφέρει, λέει, να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές και να πουλάει. Δηλαδή έχουν καταγράψει πάνω από 600 δρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Παιδιά, μιλάμε τώρα high tech διαδικασία. Και βέβαια την ίδια ώρα ψάχνουμε να βρούμε δημοσιονομικά ζητήματα. Ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία τέλος πάντων αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αλήθεια ψάχνουν, ναι. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι περισσότερο προσπαθούν να πετάξουν συνθήματα, πυροτεχνήματα εν ώψη εκλογών. Είμαστε βέβαια προεκλογικά. Και ψάχνουμε να βρούμε πραγματικά αν αυτό το ενδιαφέρον που μας δείχνουν είναι πραγματικό ή είναι προσωρινό, και μετά την απομάκρυση από την κάλπη θα μας ξεχάσουν. Και έχουμε και το Brexit βέβαια. Μάλλον το Brexit με τα απόνερα που έχουμε στη Βρετανία. Ψάχνουμε να βρούμε νέο πρωθυπουργό, λες και εμάς μας κόστησε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί πέρα ψάχνουν να βρούνε το νέο πρωθυπουργό. Και εκεί μάλλον έχουν μπερδευτεί λιγάκι οι Βρετανοί για το τι ακριβώς θέλουν, πώς το θέλουν. Βέβαια, η σημερινή κατάσταση της Βρετανίας είναι προϊόν δύο παραγόντων. Από τη μία πλευρά υπάρχουν οι διεθνείς οικονομικές αναταράξεις που επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο. Από την άλλη υπάρχει το Brexit, το οποίο αύξησε το κόστος προσαρμογής και περιόρισε τα περιθώρια αντίδρασης της βρετανικής οικονομίας. Με απλά λόγια, η οικονομική δυσκολία δεν γεννήθηκε από το Brexit, γιατί βλέπω τώρα όλα τα ρεπορτάζ, το Brexit δαιμονοποίησε εκείνο το άλλο. Το Brexit ήρθε ως αποτέλεσμα μιας κακής οικονομικής κατάστασης, την οποία την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι λαϊκιστές και είπαν και έπεισαν τους Βρετανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, τα λεφτά που δίνουμε στην Ευρώπη θα τα πάρουμε και θα φτιάξουμε το σύστημα υγείας και θα ζούμε καλύτερα. Δεν έγινε αυτό. Άρα το Brexit έκανε τη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης δυσκολότερη, και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη διάψευση μιας καμπάνιας που προσχέθηκε ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη, από την Ευρώπη μάλλον, θα ήταν η αρχή μιας νέας εποχής ευημερίας. Μόνο που δεν γίνεται. Αλλά το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, και όχι μόνο, είναι το οικονομικό. Γιατί οι πολυεθνικές, σαν βεντούζα, έχουν κάτσει πάνω στις οικονομίες, έχουν μεταφέρει την παραγωγική διαδικασία ή είχαν μεταφέρει στην Κίνα, στις ασιατικές χώρες, με πολύ χαμηλά μεροκάματα. Άρα το παραγόμενο προϊόν είχε πολύ μικρό κόστος για αυτές τις εταιρείες, που ερχόντουσαν μετά στις μεγάλες δυτικές αγορές και τα χρυσοπουλούσαν όλα αυτά. Αλλά όμως αυτές οι μεγάλες αγορές άρχισαν να χάνουν και κτημένα, ως εργαζόμενοι, ως προστιθέμενη αξία των εθνικών οικονομιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν δεν μας αρέσει, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Και ένα από τα χειρότερα κακά της είναι η λειτουργία των καρτέλ των πολυεθνικών, οι οποίες τι κάνουν, χρησιμοποιούν τις υποδομές των εθνικών κρατών, δηλαδή τα δικά μας λεφτά, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, τις λεγόμενες επενδύσεις που τις ψάχνουμε όλοι, με χαμηλό κόστος.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ιδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Καλώς ήρθες και εσύ με τη σειρά σου, τη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού.
6: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
7: Εγώ εύχομαι το ίδιο σε.
8: Masterchef Εβδομάδα Τελικού. Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-987-989 και το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στον Δημήτρη, στον Ηλία, στον Αντώνη που μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα προσωπικά μου social media για την εκπομπή. Να είστε καλά. Ο KG μου λέει καλημέρα. Νίκο, καλημέρα. Το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο είναι ο λόγος που βλέπουμε Usain Bolt. Δεν το καταλαβαίνω. Στείλ το καλά το μήνυμά σου. Έχει ένα προβληματάκι. Λοιπόν, ο Μέση μου λέει ο Κώστας ο Ταμπάκης. Μου δείχνει εδώ πέρα διάφορες φωτογραφίες. Δεν μπορώ να τις μεταφέρω. Απαγορεύεται. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα. Σας συμφωνώ. Αλλά και αυτός που είναι πρώτος δημοσκοπήσεις ήταν υπέρ του Brexit. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό σου λέω γιατί οι αναλύσεις εδώ πέρα λάθος. Γιατί τα αποδίδουν όλα στο Brexit. Είναι μια διχασμένη χώρα η Βρετανία, όπου οδηγήθηκε λόγω των κακών οικονομικών επιλογών στο παρελθόν, όπου βρεθήκαν οι λαϊκιστές και είπαν ότι με το Brexit θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Δεν λύθηκαν, όμως παραμένει ένας κόσμος που πιστεύει στο Brexit. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι εδώ εμείς έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι οι Βρετανοί έχουν μετανιώσει για το Brexit, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο υποστήριξε την παραμονή στην Ευρώπη και ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό είναι διχασμένη η Βρετανία, γιατί δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό η διαφορά. Και τώρα βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει αυτή η ιστορία. Όμως το ζήτημα εδώ δεν είναι αν η Ευρώπη δημιούργησε το πρόβλημα. Απλώς έπεισαν κάποιοι ότι η Ευρώπη δημιουργεί το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ότι η Ευρώπη δημιουργεί το πρόβλημα. Είναι ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται γενικότερα είναι αυτές που ουσιαστικά λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο εις βάρος των εθνικών οικονομιών και των συμφερόντων των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο Πίντι μου λέει: ο Γιάννης Λοβέρδος είπε χθες στο One Talk στον Τάχη Χατζή ότι όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και ότι οι delivery είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα. Τι να πεις. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, Πίντι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν από τη μία και πιέζονται. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Και τον συμπαθώ γενικότερα. Αλλά κάποια στιγμή όταν γίνεσαι πολιτικός και πρέπει να εξηγήσεις κάποια πράγματα, αρχίζεις και λες κάποια που είναι δυσνόητα, να μην πω μπούρδες. Έτσι. Υπάρχει μια στιγμή που η πολιτική σταματά να ακούει την κοινωνία και αρχίζει να μιλά

0: μόνο με διάφορα στερεότυπα για να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Μία από αυτές τις στιγμές είναι όταν κάποιοι πολιτικοί ανακαλύπτουν ξαφνικά διάφορα πράγματα. Πρόκειται για μια επικίνδυνη απλούστευση που αποκαλύπτει πόσο μακριά βρίσκονται ορισμένοι από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες των πολιτών. Με την ίδια λογική, όποιος γεμίζει το αυτοκίνητό του δεν έχει πρόβλημα ακρίβειας και όποιος πληρώνει το ρεύμα του είναι πλούσιος. Δηλαδή, πόσο χαμηλά έχουμε φτάσει πια στις προσδοκίες για μια κοινωνία και έναν άνθρωπο. Δηλαδή, αυτός που πάει στο σούπερ μάρκετ και γεμίζει με δύο σακούλες το αυτοκίνητό του ή βάζει βενζίνη στο ρεζερβουάρ ή τέλος πάντων πληρώνει τους λογαριασμούς του, είναι πλούσιος και δεν τρέχει τίποτα. Η διανομή δεν είναι περιζήτητη επειδή ξαφνικά η ελληνική οικονομία απογειώθηκε. Είναι περιζήτητη γιατί πρόκειται για μια δύσκολη δουλειά με κινδύνους, εξαντλητικά ωράρια και συνθήκες που πολλοί αποφεύγουν. Και βέβαια υπάρχουν και τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν και από αυτά που δίνουμε και εμείς, έτσι. Το μπουρμπουάρ που δίνουμε και μαζεύουν σε λίγες ώρες χρήματα που μπορούν. Και βέβαια είναι η δεύτερη δουλειά σε πολλές των περιπτώσεων για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και βέβαια για το άλλο, οι πολίτες δεν παραγγέλνουν επειδή ζουν μέσα στην αυθονία. Παραγγέλνουν γιατί εργάζονται πολλές ώρες, γιατί δεν έχουν χρόνο ή γιατί ένα γεύμα απ' έξω κοστίζει συχνά λιγότερο από όσο θα ήταν να πας να αγοράσεις όλα αυτά από το σούπερ μάρκετ για να φτιάξεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι η άγνοια, είναι η προσέγγιση που κρύβεται πίσω από τέτοιες δηλώσεις. Η αντίληψη ότι η κοινωνία κρίνεται από μερικές εικόνες, από μία εφαρμογή στο κινητό ή από τον αριθμό των μηχανών που κυκλοφορούν στους δρόμους ή πόσα εστιατόρια γεμίζουν οι πολίτες ή που πάνε διακοπές και αν τα καταλύματα είναι γεμάτα ή όχι. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Τα νοικοκυριά πιέζονται από το κόστος στέγασης, ενοικίου κτλ. Τους λογαριασμούς, τα τρόφιμα και τη φορολογία. Και όταν ένας πολιτικός χρησιμοποιεί τον delivery ως απόδειξη ευημερίας, δεν περιγράφει την κοινωνία, απλώς αποδεικνύει πόσο μακριά βρίσκεται από αυτήν. Γιατί η Ελλάδα του 2026 δεν μετριέται με τις παραγγελίες που φτάνουν στις πόρτες. Μετριέται με το πόσο δύσκολα βγαίνει ο μήνας για εκείνους που ανοίγουν την πόρτα για να τις παραλάβουν. Το καταλάβατε κύριε Λοβέρδο ή δεν το καταλάβατε? Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής λοιπόν οικιακού τηγανέλαιου, της Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper είναι το 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε να συζητήσουμε τώρα με την νομικό, την κυρία Αριάδνη Νούκα, να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση αυτή, με τη ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, βέβαια μετά από μία απόφαση δικαστηρίου. Έτσι, κυρία Νούκα, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι. Υπήρχε η ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τον νόμιμο εκτοκισμό τους. Πολλοί γνωρίζουμε πλέον ότι ο τόκος πλέον επιβάλλεται στην δόση και ότι οι δανειολήπτες δικαιούνται να πάρουν πίσω τα αναδρομικά, όλες τις παράνομες χρεώσεις που τους είχαν επιβληθεί και είχαν εισπραχθεί.
0: Άρα αυτή τώρα
3: αυτό
0: που είναι ενεργή,
3: λέει
0: η απόφαση, έτσι, και τώρα έρχεται μια ρύθμιση, να δούμε τη ρύθμιση που κουμπώνει με την απόφαση. Πρώτα απ' όλα να πούμε είναι θετικό το ότι υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Όμως να δούμε και τις γκρίζες ζώνες, να δούμε ποιους αφορά και ποιους έχει εκτός, έτσι.
3: Εντάξει, υπάρχει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σε πιλωτική δίκη ήταν άμεση η εφαρμογή της. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Η νομοθετική παρέμβαση που ήρθε, όχι δεν ήρθε ακόμη μάλλον, η επικείμενη νομοθετική παρέμβαση, ελπίζω να αλλάξουν κάποια πράγματα.
0: Να τη δούμε κιόλας, ναι, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό, αλλάζουν κάποια πράγματα μέχρι να ψηφιστεί.
3: Τουλάχιστον από αυτά που δώσανε χθες, με φαντάζομαι με δελτίο τύπου, ναι, στη δημοσιότητα, πώς θα είναι η νομοθετική παρέμβαση. Λοιπόν, σε αντίθεση με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξαιρεί μεγάλη... μεγάλο αριθμό δανειοληπτών.
0: Να δούμε αυτό λίγο, να πάμε σε αυτό. Ναι, ναι, θα πάμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτή η ρύθμιση αφορά όσοι είναι ενεργοί και είναι στο νόμο, έχουν πάρει αποφάσεις των δικαστηρίων για ρύθμιση των δανείων τους από, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του νόμου Κατσέλη, έτσι.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, όσοι λοιπόν σήμερα πληρώνουν ακόμα τις δόσεις του νόμου Κατσέλη, αυτοί σύμφωνα με την, με την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση πλέον θα πληρώνουν τον τόκο στην δόση και όχι στο κεφάλαιο, έτσι όπως λέγαμε όλοι από την αρχή ότι προβλέπει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, και τα αναδρομικά που θα πάρουν από τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα συμψηφιστούν στο κεφάλαιο, αλλά ως προς τι? Ως προς το χρόνο αποπληρωμής από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πρακτικά, ας πούμε ότι ένας δανειολήπτης έχει από εδώ και πέρα χρονικό όριο αποπληρωμής τα 15 χρόνια. Αυτό θα γίνει π.χ. 10 χρόνια. Ούτε αυτό συνάδει με την, με την απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Διότι είναι επιλογή του δανειολήπτη το πώς θα λάβει τα χρήματά του πίσω. Δηλαδή, ο δανειολήπτης μπορεί να θέλει να πάρει τα χρήματά του cash ή μπορεί να θέλει να τα συμψηφίσει με το κεφάλαιο, που να σας πούνε αλήθεια περισσότερο γι' αυτό θέλουν από συζητήσεις που έχω κάνει με πολλούς δανειολήπτες, αλλά όχι ο πιστοβαρός, δηλαδή να σμικρύνει, ας το πω έτσι, ο χρόνος αποπληρωμής, αλλά να απομειωθεί το κεφάλαιο, γιατί πρόκειται για καταβληθέντα παρανόμως χρήματα. Και έτσι να μειωθεί και η δόση, όχι μόνο από τον τόκο, αλλά και από το ίδιο κεφάλαιο. Δηλαδή, ένα κεφάλαιο π.χ. 50.000 ευρώ, ωραία, που παράγει μία δόση, θα πω τώρα τυπικά,
0: τυπικούς
3: αριθμούς, π.χ. 50.000 που αποπληρώνεται με 300 ευρώ ως δόση το μήνα σε αυτή τη δόση. Επιβάλλεται πρώτα απ' όλα ο τόκος στη δόση. Ωραία, ωραία. Πάει αυτό το κομμάτι, το αφήνουμε στην άκρη. Όταν λοιπόν το κεφάλαιο των 50.000 ευρώ απομειώνεται κατά τα χρήματα, τα παρανόμως εισπραχθέντα, και γίνεται από 50-30 π.χ., αυτό έχει αντίκτυπο και στα 300 ευρώ τα μηνιαίως. Άρα αυτή η δόση δεν θα πρέπει να είναι 300, θα πρέπει να είναι π.χ. 250 ή 200, επί της οποίας θα επιβάλλεται ο τόκος. Αυτό το αποκλείουν. Με ποιο δικαίωμα?
0: Αυτή τη ρύθμιση δεν είναι
3: Παναγιωτόπουλε.
0: Και τι κάνουνε, μπορεί να μας εξηγήσει και το άλλο.
3: Δηλαδή, τι κάνουνε, σου λέει, θα πληρώσεις από τα 50 χιλιάρικα όντως τα 30, αλλά δεν θα απομειωθεί το κεφάλαιο της δόσης που δίνεις, δηλαδή τα 300 να γίνουν 200.
0: Θα τα πληρώνεις τα 300.
3: Αλλά τα 15 χρόνια που έχεις να πληρώσεις αυτά τα 30 χιλιάρικα θα γίνουν 10 χρόνια. Με αποτέλεσμα η δόση να μένει ίδια.
0: Ενώ θα μπορούσε να γίνει λόγω των χρημάτων αυτών που χρωστάνε πια τα φάντσε με την απόφαση του δικαστηρίου, να αποφασίσει ο δανειολήπτης ότι εγώ θέλω να μειωθεί η δόση μου. Έτσι.
3: Φυσικά, μα όταν. Κοιτάξτε, η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου ήρθε και έκρινε ένα πράγμα. Ποιος είναι ο νόμιμος εκτοκισμός? Ποιος είναι αυτός, ο τόκος στη δόση? Από πότε? Από την αρχή της ρύθμισης, δηλαδή από την έκδοση της απόφασης εκάστοτε δανειολήπτη, ενώ απόφαση του Ειρηνοδικείου για την ένταξη στο νόμο, για την υπαγωγή στο νόμο, Τελεία. Αυτό παράγει όλα αυτά που λέμε.
0: Όλα αυτά που λέμε. Άρα η ρύθμιση έρχεται εδώ, ώστε
3: να περιορίσει
0: το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι δανειολήπτες οι οποίοι είτε βγήκαν από τις ρυθμίσεις λόγω αυτού του παράνομου ανατοκισμού, έτσι, είτε πλήρωσαν. Που σημαίνει ότι τους τα πήραν παράνομα, αφού βγήκε αυτή η απόφαση και είναι μια απόφαση που έρχεται από την πρώτη απόφαση με το πώς μπήκανε και εισαχθήκαν στον νόμο Κατσέλη και πώς τα funds αποφάσισαν τον ανατοκισμό. Έτσι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει.
3: Λοιπόν, πάμε πρώτα σε αυτούς που αποπλήρωσαν.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, κάποιος είχε μια απόφαση το 2014, εκδόθηκε τότε η απόφαση και του έλεγε σε 10 χρόνια θα εξοκλήσεις. Άρα αυτός ο άνθρωπος το 2024 τελείωσε. Τελείωσε. Το αποπλήρωσε, έσωσε το σπίτι του, τέλος. Δεν μπορεί να πάρει τα παρανόμως πρακτέντα πίσω. Τιμωρείται ο συνεπής. Για πρώτη φορά έχουμε δει νομοθέτη να τιμωρεί συνεπή πολίτη. Είναι αδιανόητο αυτό. Καταλαβαίνουμε όλη την απαξία αυτού του πράγματος. Τιμωρείται ο συνεπής δανειολήπτης.
0: Σωστό.
3: Με τι τιμωρείται? Με τα παρανόμως πρακτέντα που πήραν τα funds να τα κρατήσουν. Προσέξτε, τα funds. Τα funds θα κρατήσουν τα παρανόμως πρακτέντα συνεπούς δανειολήπτη. Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε την παράνοια που επικρατεί, που έχει επικρατήσει, ελπίζω, όταν θα έρθει στη Βουλή σήμερα να ψηφίσει.
0: Ίσως να υπάρχουν να αλλάξει αυτό. Να έχει αλλάξει. Άρα το ένα είναι αυτό. Και το άλλο υπάρχει
3: και το
0: τώρα.
3: Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τηρούσαν μια χαρά τη ρύθμισή τους, όταν όμως ήρθαν και επιβλήθηκαν αυτοί οι υπέρογκοι τόκοι και ειδικά το χρονικό διάστημα 2022 από τον Ιούλιο που είχαμε, αρχίσαν οι φοβερές επιτοκιακές επιβαρύνσεις, 10 στη σειρά μέχρι και τον Μάιο του 23, οι δόσεις εκτινάχθηκαν, σχεδόν κάποιες διπλασιάστηκαν. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν, όταν και ο ίδιος Άριος Πάγος αναγνωρίζει ότι η δόση που έβαλε το δικαστήριο είναι η οροφή της δυνατότητας του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει. Φανταστείτε αυτό, σχεδόν να διπλασιάζεται. Πώς θα εξυπηρετήσει? Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να έχει εκπέσει της προστασίας ή να έχει τις προϋποθέσεις έκπτωσης, γιατί και αυτούς τους εξαιρούν. Έτσι όπως είναι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, η νομοθετική διάταξη. Επίσης αυτό είναι τραγικό, διότι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και εξυπηρετούσαν τιμωρούνται επίσης, γιατί δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, προσέξτε επίσης πάλι το παράλογο της υπόθεσης, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν από τι? Από τα παρανόμως επιβληθέντα εκ μέρους των funds.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν αυτό κάποιος το βρίσκει λογικό και μπορεί να σταθεί, ας πούμε, τι να πω, σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά για αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, νομίζω είπατε χαρακτηριστικά παραδείγματα και δείξατε και τις αδυναμίες αυτής της ρύθμισης. Κύριε Νούκα, να ρωτήσω κάτι. Τώρα σε σχέση με τον ανατοκισμό, ανοίγει ένα θέμα για τον ανατοκισμό ή αφορά μόνο τη ρύθμιση που είχαν αποφασίσει τα δικαστήρια? Δηλαδή ο ανατοκισμός στα υπόλοιπα δάνεια, τα οποία δεν έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, γίνεται με τον τρόπο που κρίθηκε παράνομος? Ή αυτό δεν έχει να κάνει και ήταν ειδικές περιπτώσεις οι οποίες μπήκαν στον νόμο Κατσέλη?
3: Λοιπόν, είναι μόνο ο νόμος Κατσέλη και ο Άριος Πάγος έχει διευκρινίσει πλήρως, ακριβώς επειδή πρόκειται για τον νόμο Κατσέλη, γιατί έφτασε σε αυτή την κρίση. Το πρώτο που λέει λοιπόν, και αυτό είναι το πιο, αυτό είναι το μείζον για να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί αναλογικά να εφαρμοστεί και στους υπόλοιπους. Ενώ αυτή η απόφαση.
0: Ναι, ναι.
3: Άλλο το θέμα. Υπάρχουν θέματα και εννοείται. Θα σας πω μετά αν έχουμε χρόνο.
0: Λοιπόν, ναι, έχουμε λίγο χρόνο.
3: Τι είπε η Ολομέλεια? Είπε, είμαστε στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Τι ήθελε ο νομοθέτης? Ο νομοθέτης καταρχήν πήρε θέσφατο, θεώρησε με συγγνώμη θέσφατο, ότι βγήκε από κάθε τραπεζική λογική και πρακτική. Άρα πλέον δεν αντιμετωπίζονται οι οφειλές του νόμου Κατσέλη ως τραπεζικά δάνεια. Και γι' αυτό συν τα υπόλοιπα, συν τις υπόλοιπες παραδοχές της ολομελίας.
0: Λόγω του ότι ήταν ευάλωτα νοικοκυριά, λόγω του ότι έπρεπε να βοηθήσει.
3: Ότι προστατεύει την αξιοπρέπεια του δανειολήπτη και της οικογένειάς του, ότι είναι συνταγματικά κληρωμένη ακριβώς η οικογενειακή στέγη, ότι θέλει, ο νομοθέτης θέλησε τον περιθωριοποιημένο οικονομικά δανειολήπτη με τον τρόπο αυτόν, με την ευκαιρία αυτή να τον εντάξει ξανά στην οικονομική ζωή. Με αυτές τις παραδοχές λοιπόν
0: βγήκε αυτή η απόφαση.
3: Κατέληξε, ναι. Επομένως, αν πάρουμε την πρώτη παραδοχή που είναι και ο πυρήνας, μάλλον ναι, ένας από τους βασικούς πυρήνες της απόφασης, ότι βγαίνουμε από την τραπεζική λογική, καταλαβαίνετε ότι τα υπόλοιπα δάνεια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως δάνεια δεν μπορούν να βγουν από την τραπεζική λογική και πρακτική. Τώρα, το ζήτημα, εάν και αυτοί οι δανειολήπτες, και εγώ είμαι φυσικά υπέρ αυτής της άποψης, έχουν υποστεί μία βίαιη απομείωση των εισοδημάτων τους για πολλά χρόνια, ξεκινώντας από τα μνημόνια, και αυτή η βίαιη απομείωση δεν λήφθηκε ποτέ, μα ποτέ, υπόψη από τον νομοθέτη για να έρθει να γίνει ένα νομοθέτημα που θα λαμβάνει υπόψη και αυτή την παράμετρο που είναι πάρα πολύ βασική. Και γιατί είναι βασική, κύριε Παναγιωτόπουλε, να πούμε ένα παράδειγμα. Έφερνε κάποιος, ας πούμε, 2.000 ευρώ. Μάλλον όχι, ας πούμε ότι είναι μια οικογένεια με δύο μισθούς. Φτάνανε τουλάχιστον τα 3.000 ευρώ. Ωραία. Άρα είχαν μια δόση, εγώ θα σας πω και 1.000 ευρώ, μια χαρά την εξυπηρετούσαν. Έμεναν και 2.000 να ζήσουν. Αξιοπρεπέστατα οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Μέσα στα μνημόνια λοιπόν, αυτά τα 3.000 έγιναν 1,5.
0: Άρα δεν μπορούσαν να
3: εξυπηρετήσει τη δόση των 1.000 ευρώ. Πώς θα την εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι, τι να γίνουν. Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν για να εξυπηρετήσουν. Άρα δεν έπρεπε να γίνει και μία απομείωση έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτή η υποχρέωση. Έγινε ποτέ? Όχι. Ποιος νόμος μόνο ήταν? Ο νόμος
0: Κατσέλη. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
3: Συγκεκριμένους δανειολήπτες όμως έτσι και με συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν ήταν για όλους. Αν ήταν για όλους δεν θα μιλούσαμε. Θα λέγαμε είναι η επιλογή του δανειολήπτη που δεν μπήκε στο νόμο Κατσέλη. Και δεν θα μιλούσε κανείς. Αλλά όταν δεν έχει λάβει υπόψη τον σοβαρό αυτό παράγοντα και συνεχίζεις και προσέξτε που ήταν που δημιουργήθηκε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και πλέον είναι αδιαχείριστη η κατάσταση πραγματικά. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι δανειολήπτες λοιπόν ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων τόκοι επί τόκων με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν εκτοξευθεί οι οφειλές του κάθε δανειολήπτη σε δυσθεώρατα έτσι, σε δυσθεώρατο ύψος. Με αποτέλεσμα
0: να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν.
3: Ακριβώς, να υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κανονικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νούγκα. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας
3: ημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, καταλάβαμε το τι ακριβώς γίνεται, ποιοι μένουν έξω, ποιοι αυτό και αν χρειάζονται κάποιες επιπλέον διορθώσεις σε αυτή τη ρύθμιση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών, εθελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Το πρώτο από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα. Θα το βρείτε στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Το email είναι neara@alphaeradio989.gr. Έχουμε καύσωνα, έχουμε τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, έχουμε πολιτικό καύσωνα. Την έπεσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση ακόμα και γι' αυτό, για το θέμα της ρύθμισης, για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αλλά στην Ευρώπη γίνεται χαμός, παιδιά. Η Ευρώπη ψήνεται. Ευτυχώς εμείς έχουμε μελτέμια εδώ. Έχουμε φωτιά, βέβαια, λόγω των ανέμων. Αλλά από την άλλη, δεν καιγόμαστε όπως καίγονται Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, Γερμανία. Και μιλάμε για ακραίες θερμές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη. Ο καύσωνας που σαρώνει. Έχουμε 40-45-50 νεκρούς, τους υπολογίζουν και συνεχώς αυξάνονται, πνίγονται στα ποτάμια, παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικού σταθμού στη Γαλλία, γιατί ανεστάλλει προληπτικά λόγω υπερθέρμανσης των νερών. Δηλαδή για χρόνια η κλιματική αλλαγή παρουσιαζόταν ως μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, κάτι που θα απασχολούσε τις επόμενες γενιές, τους επιστήμονες, διεθνείς διασκέψεις. Σήμερα όμως δεν μιλάμε πλέον για προβλέψεις, μιλάμε για πραγματικότητα. Όταν μια πυρηνική μονάδα σταματά να λειτουργεί επειδή το νερό δεν μπορεί πλέον να ψύξει τους αντιδραστήρες, όταν μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κλείνουν σχολεία, αλλάζουν ωράρια εργασίας και όταν δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να δροσιστούν, τότε η κλιματική κρίση πάβει να είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί αυτό λέγανε. Ότι μην βλέπετε μόνο το περιβάλλον, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε, αλλά μόνο το περιβάλλον. Το περιβάλλον δημιουργεί κοινωνικά ζητήματα, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και δημόσια ασφάλεια. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα ακραία φαινόμενα πάβουν να είναι ακραία. Οι καύσωνες που πριν από λίγα χρόνια χαρακτηρίζονταν ιστορικοί, εμφανίζονται πλέον κάθε καλοκαίρι και με μεγαλύτερη ένταση. Η Ευρώπη λοιπόν θερμαίνεται. Η συζήτηση δεν είναι αν η κλιματική κρίση υπάρχει. Η συζήτηση είναι αν τα κράτη προσαρμόζονται αρκετά γρήγορα σε μια πραγματικότητα που αλλάζει ταχύτερα από τις πολιτικές αποφάσεις. Γιατί προσέξτε, έχουμε και θα έχουμε τους κλιματικούς μετανάστες. Γιατί αν τώρα συζητάμε για τους πολέμους και τις οικονομίες, μετά η Αφρική θα καεί ολόκληρη. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Όπως επίσης έχουμε στήσει ένα μοντέλο τουρισμού και βλέπουμε την υπερδόμηση που υπάρχει στα νησιά και συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα που καταστρέφει υποδομές, που δεν υπάρχουν πλοία, τα νερά δεν έχουν, θα διψάσουν. Δηλαδή καταστρέφουμε τις Κυκλάδες, καταστρέφουμε τουριστικούς προορισμούς για την παραγωγή μας, τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και να τα αποφασίσουμε σήμερα. Γιατί το αύριο είναι εδώ. Αν οι αποφάσεις του σήμερα δεν καθορίζουν το μέλλον, είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις χθες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, 25 κοτόπουλο στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2-212-214-800, το Viper 6-9-47-9-89-989, το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Σάκη, καλημέρα Σάκη, τα βάλει τα γκολάκια του χθες ο Ρονάλντο, ο Χριστιάνο, ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ. Ο Κώστας μου λέει καλή σας ημέρα για τους υπόλοιπους που έχουμε δάνειο στο εργαστικό για πρώτη κατοικία, αλλά δεν είμαστε ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, θα γίνει τίποτα. Το είπε η κυρία Νούκα και είπε και την αδικία που υπάρχει. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τόκους επί του συνόλου του κεφαλαίου και όχι επί τις εκάστοτε δόσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο βέβαια μάλλον πάλι πρέπει να λυθεί από τα δικαστήρια. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την υπόθεση των προσφυγικών, η οποία ήρθε στην επικαιρότητα λόγω αυτής της καταδικαστέας επίθεσης που έγινε στο σπίτι του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη. Σαφώς και καταδικάζω, εγώ και όλοι πρέπει να την καταδικάζουμε, με τη βία δεν λύνεις τα προβλήματα, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, η υπόθεση των προσφυγικών τώρα δεν είναι μόνο μία διαμάχη για κτίρια. Είναι μία σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές αντιλήψεις για το δημόσιο συμφέρον. Από τη μία βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι οι καταλήψεις αποτελούν μορφή κοινωνικής παρέμβασης και προστασίας ευάλωτων ανθρώπων. Από την άλλη, υπάρχουν οι πολίτες που επί δεκαετίες πληρώνουν φόρους, ένφια και κοινόχρηστα για ακίνητα που δεν μπορούν ούτε να χρησιμοποιήσουν ούτε να αξιοποιήσουν. Και ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται η πολιτεία, η οποία για δεκαετίες επέλεξε να μην πάρει καμία οριστική απόφαση. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι αν χρειάζεται ανάπλαση η περιοχή. Χρειάζεται. Ούτε αν πρέπει να προστατευτεί ο ιστορικός χαρακτήρας των προσφυγικών. Προφανώς πρέπει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πολιτική χωρίς κανόνες και χωρίς σεβασμό στην νομιμότητα. Δηλαδή, επειδή γουστάρω, κάνω μια κατάληψη και αποφασίζω και διατάζω. Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές τετελεσμένων. Αλλά και καμία δημοκρατία δεν μπορεί να αγνοεί ανθρώπους που ζουν επί χρόνια σε μια περιοχή, είτε νόμιμα είτε όχι, χωρίς να προσφέρει μια ρεαλιστική διέξοδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι άλλο. Το ζήτημα έφτασε να γίνει εκρηκτικό επειδή το κράτος απουσίαζε επί δεκαετίες. Και όταν η πολιτεία εγκαταλείπει ένα πρόβλημα για 20 χρόνια, συνήθως δεν καλείται να διαχειριστεί μια ανάπλαση, καλείται να διαχειριστεί μια σύγκρουση. Και αυτό έχουμε τώρα εκεί. Και έχουμε στα προσφυγικά ένα θέμα το οποίο έπρεπε η πολιτεία να το έχει λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το άφησε κάτω το χαλάκι. Λοιπόν, και τώρα θα πάει σε μια σύγκρουση με μεμονωμένες ομάδες κτλ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Αφήνουμε τα προβλήματα, αφήνουμε και μετά προσπαθούμε με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί αντιδράσεις σε κλίμα εκρηκτικό και βέβαια έχουμε όλο αυτό που παρακολουθούμε. Και δεν θα έβγαινε το θέμα αν δεν είχαμε αυτά τα επεισόδια. Γιατί πραγματικά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και γκρίζες ζώνες στην καθημερινότητά μας. Που αφήνουμε, γίνονται, θεριεύουν, γίνονται τέρατα και μετά άντε να παλέψουμε το τέρας. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το είπα σωστά. Εδώ κοντά μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται εκεί έξω, πώς πάμε?
1: Ένας χαμός πάλι στους δρόμους.
0: Έφυγε η Λένα Αθήνα Βασιλάκου πλέον... και εσύ τα ίδια δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Είναι έξω και κάνει, αναμοχλεύει την κατάσταση.
1: Αυτή φταίει για την κίνηση, μάλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Κόψε τη δήλωση. Όταν θα έρθει, θα πούμε όλα. Εννοείται. Λοιπόν, ότι έχουμε κίνηση, φωτιά στη φωτιά εκεί πέρα.
1: Όχι, όχι. Είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αναζωπηρώθηκε. Είναι από εχθές το απόγευμα σε εξέλιξη. Είναι εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιστεύουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
0: Θάλασσα έχεις πάει?
1: Έχω πάει μόνο μια φορά.
0: Πλήρωσες ξαπλώστρα?
1: Όχι.
0: Πας με τη δική
1: σου. Πού να πληρώσω ξαπλώστρα, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλιώς θα πηγαίνω μια φορά το μήνα.
0: Έχεις πετσετούλα, τη βάζεις κάτω.
1: Αναγκαστικά.
0: Μπράβο. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Γιατί αρχίσαν τα ρεπορτάζ της ακριβής ξαπλώστρας. Παιδιά, έχουμε δικαίωμα στην ελεύθερη παραλία. Αν υπάρχει ελεύθερη παραλία, παίρνεις την πετσετούλα σου.
1: Αυτό προτιμά ο κόσμος και οι οικογένειες. Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί δηλαδή πρέπει αυτός που θέλει ο επιχειρηματής να τη βάλει όσο ένας κατώτατος μισθός στη ξαπλώστρα και τα παρελκόμενα, ας το κάνει και ας μην πάει κανένας. Είναι θέμα επιλογής.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια τα έχει Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, προσοχή στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα συναντούν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρι μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή από το Νέο Φάλιρο μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγία Σάνη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε κλοιό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, στον επισιτισμό, τον τουρισμό και το εμπόριο. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί προχωρούν οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων, οι αυξήσεις στους μισθούς, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η βελτίωση των συνδικών εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο επίκεντρο η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με 2 μαχαίρια σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη σύλληψη μια 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 32 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στη Γερουσία επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει την Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ και τώρα η δουλειά του γίνεται δύσκολη. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων εξετάστηκε η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Σκοπός του ταξιδιού να καθησυχάσει αυτές τις χώρες ότι η συμφωνία που έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία τους εξακολουθεί να ισχύει, μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό, ενώ στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σε συναγερμό έχουν τεθεί επίσης Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 9 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Ο Τάκης Χατζής είναι ήδη εδώ.
1: Καλημέρα και από μένα, Φιναϊδα Νέγκα και Τάσου Τασκαρδινανιά στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Να πω ότι ελπίζω να είναι εντάξει τα πράγματα. Στις 9.30 ώρα μετά το μικρό αυτό, το για λίγα δευτερόλεπτα διαφημιστικό, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και παρακαλείστε να στείλετε ερωτήματα κανονικά. Ύβρις και άλλα.
0: Δεν θα γίνουν δεκτά, δεν θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε και είναι κρίμα, γιατί είναι μια ευκαιρία να βάλουμε κάποια ερωτήματα εδώ στο τραπέζι, να τα θέσουμε στον Υπουργό. Μπορείτε λοιπόν να τα στέλνετε με SMS στο Viber. Στο 6947-989-989, SMS στο Viber 6947-989-989. Εκεί βάζετε τα ερωτήματά σας, που βάλετε τα ερωτήματά σας, για να τα πούμε και εμείς στον Υπουργό, να δούμε αν θα μας απαντήσει για θέματα του Υπουργείου Υγείας. Μπορείτε και να παίρνετε τηλέφωνο 212-212-4800 ή να στείλετε mail onair@alfaradio989.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ο, πώς τον λένε, τον κύριο αυτόν που έλεγε τα ξυλόλια, που ένας πραγματογνώμος,
0: ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν έχει αντίρρηση, λέει ότι υπάρχει αυλή.
1: Εμείς τον πήραμε τηλέφωνο να βγει και απάντησε στην Τίνα Τιμόσχου ότι δεν θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση επιπλέον. Τα λέει όλα στην επιστολή του, δεν θα μιλήσει για την ώρα τουλάχιστον. Αλλά για τα ξυλόλια ήταν λαλίστατος. Έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια, είχε στασίδι παντού και έβγαινε και μας είχε τρελάνει, ας πούμε, το ξυλόλιο, με τη φωτιά, με το ένα, με το άλλο.
0: Τώρα λέει δεν μπορεί την αυλή. Δεν θέλει αυλή.
1: Λέει πολλά στην επιστολή του. Δεν λέει αυτό.
0: Αν μόνο βάζαμε ένα τίτλο, νομίζω θα ήταν αυτό.
1: Τι στα σούρνιο, στα σούρνιο το σάρωμα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας και τη συγκέντρωση αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, παρακάμπτοντας συλλογικές διαδικασίες. Επιρρύπτει την κυρία πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των φορέων στη Μαρία Καριστιανού. Υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό όχημα, ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές συμμετοχικότητας της δημοκρατικής λειτουργίας. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει απόκειτα το επιστημονικό του έργο κτλ. Τέλος πάντων, έτσι τα αντιμετωπίζει. Βέβαια, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει πάρει μια άλλη τροπή από αυτή που ξεκίνησε, δεν έχει την ορμή και την νομίζω
0: ξεφουσκώνει το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, κόμματα τα οποία διατώνται σε αστέρες, εμφανίζονται, κάνουν ένα γκέλ στον κόσμο, όταν ακόμη δεν ξέρουν οι ψηφοφόροι πάρα πολλά για αυτά, λένε εγώ τάσω με υπέρ. Εκεί θα πάω να γραφτώ. Νομίζω ότι με εκφράζει. Μετά στην πορεία δεν είναι και εύκολο να επιβιώσει ένα πολιτικό κόμμα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η οργάνωσή του, έτσι. Πρέπει να έχει όργανα. Είναι πολύ δέδαλο το έργο του. Πρέπει να έχει παρακλάδια, υποκαταστήματα. Δεν μπορείς να έχεις ένα κόμμα. Αποφασίσουμε εμείς εδώ να κάνουμε ένα κόμμα γιατί έχουμε ένα θέμα. Πολύ διαφορετικό από το κόμμα το κανονικό.
1: Κανονικά τα κόμματα όλα νομίζω ότι ουσιαστικά προσωπικά είναι.
0: Τώρα πια, εντάξει.
1: Δηλαδή να σου το πω αλλιώς. Όταν ήταν ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικό ήταν το κόμμα. Έφυγε ο Τσίπρας, γεια σας. Αλλά δεν ήταν προσωπικό. Και είναι αυτές οι ανοησίες που ακούω περί συλλογικής, λέει, συλλογική ηγεσία. Τι πάει να πει συλλογική ηγεσία? Δεν μαζευτούμε τέσσερι, δηλαδή πέντε, και να είμαστε ηγέτες? Δεν γίνεται.
0: Πάντως αυτό που συμβαίνει.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ένας ήταν. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ένας. Ο Σιμίτης επίσης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Κώστας Καραμαλής. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτοί ήσαν οι που βγαίναν στο μπαλκόνι και λέγανε και πείθανε ή δεν πείθανε ανάλογα.
0: Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, αν το δεις ψύχρεμα, δεν έχει ξανασυμβεί. Νομίζω πουθενά, όσο έχουμε προσπαθήσει να το σκεφτούμε, δεν έχουμε βρει κάτι παρόμοιο. Ακυρώνει πλήρως τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάτσε. ένα κόμμα. Άνθρωποι που έχουν κοινή ιδεολογία, που κάτι πιστεύουν, που κάπως πιστεύουν ότι πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Όλα αυτά πάνε περίπατα και λες, εγώ θέλω να πάω με τον Τσίπρα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Θα δεις
0: μια, δεν είναι πολύ περίεργο.
1: Θα δεις μια άποψη,
0: ναι,
1: που επικρατεί αργότερα μετά τις 10.
0: Κάπως
1: με
0: την
1: τον
0: έχεις,
1: καλεσμένο
0: την έχεις,
1: μας.
0: Μα, την έχεις,
1: ναι, και οσμίζομαι. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι εδώ έχουν γίνει 150 κόμματα. 150 κόμματα. Βγαίνει ο ένας, θα φτιάξω κόμμα εγώ, λέει, γιατί μου τη δίνει, να πούμε, ο ήλιος και θέλω περισσότερη σκιά στη χώρα. Ο άλλος λέει, θα φτιάξω το αντικουνουπικό κίνημα ενάντια στα ξένα κουνούπια που έρχονται από άλλες χώρες.
0: Θα πρέπει να υπάρχει.
1: Ο άλλος λέει, θα φτιάξω κίνημα γιατί οι ρόδες των αυτοκινήτων είναι στρογγυλές. Θα έπρεπε να είναι πολύ γρήγορες. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ θα γίνει της αρκούδας. Ξέρεις παραπεί της
0: αρκούδας. Υπάρχει κόμμα.
1: Ή θα γίνει ο θάνατος της αλεπούς.
0: Ο θάνατος της αλεπούς.
1: Δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που θα γίνει. Δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση.
0: Τόσο αισιόδοξος. Πολύ αισιόδοξος.
1: Πρόκειται περί καφενείου δηλαδή. Περί καφενείου.

0: τεράστιο κόσμο έχει. Όποιος προλάβει, λοιπόν, ακούστε τώρα τι σκεφτόμουν. Λοιπόν, ακούω κάθε μέρα όλους που μιλάνε για την ακρίβεια, εντάξει και εμείς το λέμε και τα λοιπά. Εμείς οι πολίτες όμως μπορούμε να το πούμε δικαιολογημένα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, σου παίρνει την πέτσα. Πας, ας πούμε, στο μανάβι να πάρεις δύο φρούτα, σε παίρνει αιχμάλωτο που λέει ένα λεφρό να πάρεις χεράσια. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να το λέμε. Οι πολιτικοί δεν έχουν όμως.
1: Κανένα.
0: Ούτε η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κανονικά θα πρέπει να μιλάει για την αισχροκέρδεια, όχι για την ακρίβεια. Γιατί αυτή η ακρίβεια που υπάρχει στα ράφια προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αισχροκέρδεια.
1: Ναι.
0: Από την αισχροκέρδεια.
1: Και,
0: αλλά αν μιλήσει για την αισχροκέρδεια, πρέπει να ονομάσει αυτούς που είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το φαινόμενο.
1: Και τι ορίζεται ως αισχροκέρδεια, γιατί και αυτό είναι κάπως. Δηλαδή, το να έχεις εσύ τώρα μια εταιρεία και να έχεις ένα περιθώριο κέρδους το οποίο είναι τρελό, θα μου πεις καπιταλισμό έχουμε. Θα κάνεις, θα βάλεις πλαφόν.
0: Ναι.
1: Σε κάποια απαραίτητα πράγματα.
0: Εγώ δεν είμαι υπουργός για να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή η υποκρισία του πολιτικού προσωπικού μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου λέει, υπάρχει, λέει, ακρίβεια. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, το ξέρω και στενοχωριόσαστε και πιείτε ζάναξ για να συνέλθετε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι να καταγγείλεις τις πολυεθνικές εταιρείες, όχι μόνο τις πολυεθνικές. Γιατί θα σας πω το εξής. Η Nestlé, που είναι πολυεθνική εταιρεία που είχε γίνει η ιστορία αυτή με την κλοπή που έκανε με το παιδικό γάλα, εδώ κάποιος το ενεπνεύστη αυτό και το πούλαγε 1000% παραπάνω. Γιατί δεν μπορεί αυτό να έχει ένα ευρώ, παραδείγματος χάρη, ένα τυχαίο νούμερο στη Σουηδία και να έχει 100 ευρώ στην Ελλάδα. Κάποιος κονομάει ενδιάμεσα, ο οποίος εσχροκερδεί και δημιουργείται και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Αυτόν δεν τον καταγγέλεις. Γιατί δεν τον καταγγέλεις? Γιατί δεν ζητάς να ασκηθεί ποινική δίωξη στο CEO της εταιρείας και να πάει στο δικαστήριο να μας πει γιατί αυτή η διαφορά, γιατί η αισχροκέρδεια είναι αδίκημα. Το τίραμα ακριβώς δεν είναι αδίκημα. Καταλάβετε ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, εγώ λέει, είμαι ακριβώς. Τόσο θέλω να πουλάω τα πουκάμισα, τόσο θέλω να πουλάω τα παπούτσια. Μάλιστα, ωραία. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό όμως. Εδώ εσύ δεν είναι ότι θες να είσαι ακριβώς. Εσύ οικονομάς και κλέβεις τον κοσμάκι. Γιατί αυτό πρέπει να διευθετηθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, να πάει ένας στον εισαγγελέα να του πούνε του τσέου αυτούνου, έλα εδώ ρε αυτούνε, κάτσε χάμου, πως λέμε εμείς, κάτσε χάμου, για παλουκό σου. Και πέσε μας τώρα λοιπόν, γιατί ένα ευρώ εκεί και 100 εδώ, τι μεσολαβεί και γίνεται αυτό? Το επέβαλε η πολυεθνική εταιρεία, το έχεις επιβάλει εσύ σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, δεν ξέρω που άλλο το πουλάνε αυτό το γάλα, δεν ξέρω, Τάσος έχει, μικρά παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Μεγάλα, μεγάλα παιδιά, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το έργο. Γιατί δεν το κάνουν δηλαδή? Δηλαδή τι τους εμποδίζει να το κάνουν? Λοιπόν, εντάξει. Κόμμα για την Αρκούδα λέει. Υπάρχει άλλη οργάνωση προστασίας του Αρκτούρου. Έχω πάει εκεί. Πήγα και έχω και μπλουζάκι που μου λες, το μαύρο πήρα. Όπου πήγα εκεί και μου λένε δεν είναι τίποτα, λέει, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Και τρώω ένα πακέτο, 7,5 χιλιόμετρα να πάω και 7,5 να γυρίσω.
1: 7,5 χιλιόμετρα είναι ωραία βόλτα.
0: Να πας και να περάσεις πηγαίνω, καλά. Εγώ τη χρώσταγα. Εγώ τη χρώσταγα για να βρω τις αρκούδες. Έχω δείξει και το βίντεο.
1: Ναι,
0: εντάξει. Πολύ αρκούδες, πολύ ωραίες. Οι αρκούδες αυτές που έχουν εκεί στον Ιφαίο, οι αρκούδες που έχουν εκεί, που έχουν πάρα πολύ ωραίος χώρος και πολύ έτσι προσεγμένος, δεν είναι. Οι άγριες αρκούδες κυκλοφορούν έξω. Αυτές έχουν πάρει, είναι από βασανισμένες αρκούδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που τις είχαν διάφοροι και τις τρέχανε δεξιά-αριστερά, πλανώδη.
1: Ναι, ναι, το γνωστό φαινόμενο αυτό.
0: Τις βάζανε ένα φουρό της αρκούδας, χόρευε η αρκούδα. Να σου πω τώρα το συγκλονιστικό.
1: Τι.
0: Ε. Ναι. Πώς μαθαίνανε να χορεύει η αρκούδα?
1: Ξέρω, με πυρωμένο σίδερο.
0: Με πυρωμένο σίδερο και. Ναι, λοιπόν.
1: Μιλάμε για τραγικά
0: και πράγματα. Και μόλις άκουγε τον ήχο, σήκωνε τα πόδια γιατί φοβόταν να μην κουμπίσει το καυτό σίδερο κτλ. Έτσι εκπαιδεύαν τις αρκούδες οι άθλοι. Λοιπόν, να πω ότι σας είπα ότι θα έχουμε 9,5 ώρα τον κύριο, καλώς εγώ τον πραγμάτων, τον κύριο Γεωργιάδη. Θα πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα. Θέστε ερωτήματα πραγματικά, παρακαλώ. Το αν είναι καλός ή κακός υπουργός, αφήστε να το κρίνει ο κόσμος γενικότερα στις εκλογές. Τώρα θέστε ερωτήματα καυτά για τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι θέλω να που μιλάει, γιατί άμα το κάνετε εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ και εγώ να αφιερώνω τον χρόνο στα μηνύματα να διαβάζω και μετά μου τα στέλνετε και ένα λεπτό. Μου λέτε δεν το ρώτησες. Μα πες να το ρωτήσω. Τι νομίζεις, ότι έχω 6 μάτια? 2 έχω. Να πούμε χρόνια πολλά στον Τάσο.
1: Χρόνια
0: έχει
1: πολλά.
0: Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, έγινε 30.
2: Τα πέρασε,
0: πέρασες.
1: Λίγο, ναι.
0: Πόσο είσαι τώρα?
2: 30 και βάλει.
0: Για πες του. Δεν ξέρει και ο κόσμος.
1: Κάνε μια πρόσθεση.
3: Κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Μέσα.
3: Έχω περάσει τα 50.
0: Πέρασε τα 50.
1: Άλλο αφηρημένο. Έχω περάσει τα 50.
0: Δεν είναι αφηρημένο, αφαιρεμένο.
1: Από 50 έως 120. Κάπου εκεί.
0: Να τα κατοστήσεις λοιπόν και να είσαι καλά, ότι ποθείς. Και να βάλεις μυαλό. Μυαλό να βάλεις.
3: Μυαλό δεν προκαλώ.
0: Δεν πρόκειται ποτέ. Εκεί με τον Τσίπρα θα μολοδέρνεις. Έλα.
4: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Γλύκισμα. Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα 2 τουλούμπες και τις δερλίκωνα. Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8? 8 δραχμές το κιλό. Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, ρε Σταύρο, ε? Αν είναι έτσι δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Όχι, παίρνω 2 καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έρχονται και φθηνότερα.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 6 χρόνια πολλά από τον Κωνσταντίνο και άλλους φίλους εδώ.
1: Ευχαριστώ όλους.
0: Να πω ότι ήδη έχετε αρχίσει
2: να στέλνετε
0: μηνύματα. Εντάξει, σας αφήνω στη συνέντευξή σας, θα σας ξανακούσω μετά το τέλος της. Εντάξει, καλά θα κάνεις. Έτσι ενημερώνεσαι και καλύτερα, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ είμαι εναντίον της αποχής από τις εκλογές καταρχάς. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στην κάλπη.
2: Υποχρεωμένοι όμως, δηλαδή μην το αφήνετε αυτό να πηγαίνετε. Και τα κανάλια έχουν ευθύνη, εγώ αισθάνομαι σε αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουν και να μην λένε όλες τις παραλίες πάλι σήμερα. Δεν είναι όλες τις παραλίες, δεν πρέπει να είναι όλες τις παραλίες. Πηγαίνετε, ψηφίστε και μετά πηγαίνετε όπου θέλετε.
0: Καταρχάς, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν εγκληματίσει το εξής. Βαφτίζουν ενημερωτικές εκπομπές στις εκπομπές χαβαλέ. Έτσι. Εκπομπές χαβαλέ που παρουσιάζονται ορισμένοι και παριστάνουν τους δημοσιογράφους, που δεν είναι δημοσιογράφοι, δεν κάνουν μίληση των συντακτών, είναι ούτε πολιτικό ρεπορτάζ. Κάνουν κουτσομπολιό, κάνουν γενικότερα τύπο ένας τύπο άλλος. Γιατί σε αυτά σε αυτές τις εκπομπές κάνουν εκπομπή με την εκπομπή των άλλων. Δηλαδή, τι σου είπε σε έναν καλλιτέχνη, ένα ηθοποιό στην εκπομπή σου, ή τι μου είπε εμένα ένα πολιτικό, τα παίρνουν αυτά τα
2: κόμματα. Κοίταξε να δει το τι είπε ένα καλλιτέχνη, είναι μέσα στην αρμοδιότητά του.
0: Όχι άλλο λέω. Κάνουν εκπομπή με τι εκπομπέ των άλλων.
2: Με τι εκπομπέ των άλλων. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια λογική, υπάρχει παντού. Το θέμα είναι ότι όταν βάζει ανθρώπου που δεν έχουν περάσει από μια εφημερίδα, δεν έχουν περάσει από ένα δελτίο ειδήσεων, δεν έχουν καμία σχέση με την ενημέρωση και του βάζει να συζητάνε κοινωνικά θέματα. Η συζήτηση κοινωνικά δεν πάει πουθενά. Βάζεις τώρα, ας πούμε, ένα θέμα, έχει γίνει μια γυναικοκτονία, μια κακοποίηση, κάτι. Δεν μπορεί όλος, δεν έχει τα μέσα να το σχολιάσει αυτό το ζήτημα. Μες. Και νομίζω δεν πρέπει να γίνεται δημόσια μια συζήτηση έτσι, σε ένα πάνελ, ο ένας να καπακώνει τον άλλον και να λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα. Αν θέλουν να κάνουν gossip, παντού υπάρχει τον gossip. Αν θέλουν να μιλήσουν για θέματα που έχουν σχέση με αυτές τις εκπομπές, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι περισσότεροι κάπως τις χαζεύουμε για χαβαλέ ή και σοβαρά όταν είμαστε σπίτι. Εντάξει, δεν απευθύνεται τώρα σε εργαζόμενους ανθρώπους εκείνη την ώρα ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά ποιος ο λόγος να κάνουν ενημέρωση και να κάνουν και ενημέρωση βαριά και σκληρή.
0: Το Εθνικό Σύστημα Ραδιοτηλεόρασης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει όρους για να έχεις άδεια. Που σου λέει ότι πρέπει να έχεις ενημέρωση τόσο τσεκάτο.
2: Βέβαια.
0: Γι' αυτό βαφτίζουν αυτές τις εκπομπές ενημερωτικές. Αλλά το εσουρού είναι τα ζώα μου αργά και ο ύπνος βαθύς. Δεν μπορεί τώρα μια εκπομπή που ασχολείται με διάφορα άλλα θέματα, πώς τα λέμε.
2: Ναι, και επειδή έχει κουραστεί ο κόσμος με το gossip, Τάκη. Έχει κουραστεί ο κόσμος με το τίποτα.
0: Α, ποιο κόσμο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν τόση στάρια να σχολιάσεις.
2: Και το gossip πάντως αλλού, αν το δεις, το κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι και κάνουν ωραίες εκπομπές που είναι χαριτωμένες και που έχουν ενδιαφέρον και έχουν ψυχαγωγικό ενδιαφέρον. Εδώ δεν είναι και ψυχαγωγικό το ενδιαφέρον. Το βλέπεις και μαυρίζει η καρδιά σου. Γιατί υπάρχει κακία, υπάρχει μικρότητα. Το επίπεδο δεν είναι το καλύτερο.
0: Βρίζονται μεταξύ τους, γίνεται έτσι.
2: Ναι, λέει γιατί ο άλλος στην άλλη εκπομπή είπε έτσι που εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό.
0: Κάτι είπα μια μέρα για κάποιον, δεν θυμάμαι. Και με παίρνω τηλέφωνο από ένα κανάλι, δεν θέλω να πω. Μου λέει γεια σας, χαίρετε. Λέει είμαι η Τάδε, χαίρομαι πολύ. Λέω, μου λέει, θα είμαστε έξω από το σταθμό.
2: Ναι, ναι.
0: Να μας κάνετε μια δήλωση για τον Τάσο που είπατε. Τι δήλωση να κάνω, αφού τα είπα.
2: Ναι. Εσύ ήσουν τυχερός, γιατί σου ζήτησαν νέα δήλωση για τη δήλωσή σου.

0: Εμένα που με σταματάνε και μου λένε για κάτι που έχει υποθεί από άλλους.
1: Από τον Περί. Σε βασάνισε αυτός.
0: Όχι, δεν με βασάνισε ο Περί. Άπειρες φορές.
1: Σε βασάνισε σε άλλο επίπεδο.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Όχι, να τον καταγγείλουμε τον Περί. Γιατί
0: καλά, το είναι μονίμως σε καταγγελία.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές έρχεται ένας δημοσιογράφος και λέω: ωραία, θα διαφημίσω την εκπομπούλα μου. Και εκεί που πάω να διαφημίσω την εκπομπούλα μου, δεν με ρωτάνε για την εκπομπούλα μου. Μου λένε: πώς σας φαίνεται που ο Τάδε φάζεται με τον άλλον και δεν ξέρω τίποτα. Είμαι ανενημέρωτη. Και αισθάνομαι και άσχημα γιατί μου το λένε με μια σιγουριά ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και νιώθω και άσχετη. Περιμένω να ξέρεις να πω.
1: Τους είπα, παιδιά, δεν κάνω δηλώσεις εγώ ούτε συνεντεύξεις. Δεν είπα, είχατε δώσει, λέει, στη Γερμανού.
0: Πριν από πόσο
1: χρόνο. Πριν από 5 χρόνια είχα δώσει στη Γερμανού, 6 ίσως. Μια συνέντευξη, είμαστε στο ίδιο καμάλι, εντάξει, της έδωσα αυτή τη συνέντευξη. Μέχρι εκεί όμως. Δεν έχω να πω κάτι. Το λέω σε μερικούς γιατί δεν θα το πιστέψουν. Δεν έχω τίποτα να πω. Διότι ό,τι λέω, τα λέω εδώ. Δεν χρειάζεται να δώσω ειδική συνέντευξη. Πάω στην Αφιλαίδα και της δίνω μια συνέντευξη ένα βράδυ εκεί στο Καλύτερα Αργά.
0: Καλύτερα Αργά.
1: Καλύτερα Αργά.
2: Ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Πολύ.
2: Το κλείσιμο της χρονιάς.
1: Κοροϊδεύω εγώ να πάω.
0: Πολύ. Πολύ ωραίο θα ήταν.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, θα έρθει αστροπέρα και για μας, πάντως μην χωροσκάτε, όλα γίνονται, όλα θα γίνουν. Αναμένουμε εδώ τα παιδιά για να κάνουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη. Μέχρι τότε όμως, όπως είπα, θα έρθει αστροπέρα και για μας, κυρία Δεκέρα.

0: Λοιπόν, αυτή η εκτέλεση είναι μία από τις συγκλονιστικές εκτελέσεις των Λυκαβιτών, αυτό έτσι. Ναι, κάπου εκεί. Το 78 είναι η εκτέλεση αυτή. Υπάρχει και μία εκτέλεση κλειστό χώρο στην ΕΡΤ που είχε γίνει μια παρόμοια με το ίδιο κόνσεπτ. Τραγουδάει ο Αντώνης Καλογιάννης, τεράστιος. Διευθύνει την ορχήστρα ο Σταύρος Ξαρχάκος, πολύ δημιουργικός άνθρωπος, που ακόμα μου έλεγε έχει φοβερή ενέργεια.
1: Μου έλεγε η Ρώσα Αριέλ, η γυναίκα του, η οποία έχει και αυτή η εκπληκτική φωνή και πολύ συχνά συνεργάζονται, ότι δεν τον πιάνεις, λέει. Είναι αλλού το επίπεδο ενέργειας, είναι σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, εγώ ας πούμε τον είδα πέρσι σε μια συναυλία που έδωσε. Λοιπόν, πάω σε ένα χώρο για να δω κάτι που ήθελα και αυτός κάθεται σε μια καρεκλίτσα μαζεμένος, γιατί είναι και δεν είναι ψηλός, και κάθεται σε μια καρεκλίτσα, βλέπω έναν τύπο καθόταν εκεί και με το που σηκώνεται να διευθύνει την ορχήστρα νομίζω ότι είναι 2,5 μέτρα. Ναι, δηλαδή εντάξει, το έχει πάθει αυτό ο Νίκος ο Κατζογιάννης με τον Άλ Πατσίνο.
1: Τι
0: λοιπόν, που έχει γράψει την Ελένη το βιβλίο.
1: Εκπληκτικό,
0: ναι. Αυτός λοιπόν έχει κάνει την παραγωγή του Νονός 3.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχει πάει στο στούντιο, ναι, όπου είναι για να γίνουν τα γυρίσματα και κάθε το Αλ Πατσίνο σε ένα σκαμί εκεί, σε μια καρέκλα που καθόταν.
1: Ποιος...
0: Του έδωσε με το
1: ένα 60 κάτι πρέπει να
0: είναι. 60 κάτι. Και σηκώνεται, μου λέει ο Αλ Πατσίνο, και νόμιζα ότι πρέπει να τον κοιτάξω από κάτω προς τα πάνω. Με την ερμηνεία του, δηλαδή είναι μερικοί άνθρωποι που είναι...
1: Δεν παίζει ρόλο το ύψος, το κανονικό παίζει το ρόλο, το ύψος, το ανάστημα.
0: Το ανάστημα μέσα. Και εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι που συναντάω, έρχεται η Μόνικα Μπελούτση στην Πάρο.
1: Για πες.
0: Και η οποία έρχεται χωρίς να είναι βαμμένη, χωρίς τίποτα, τη μέλη, με ένα μπλουζάκι.
1: Στις κάνεις την ίδια πως είναι.
0: Ναι.
1: Έχει...
0: Καλά, άστο, εντάξει.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει κάνει κάτι η γυναίκα.
0: Ελάχιστα πράγματα.
1: Ναι, για πες.
0: Και όπως μπαίνει στο καφέ για να πιει καφέ το πρωί που είμαστε εκεί μαζεμένοι, διάφοροι αρουραίοι.
1: Ούτε καλοντημένοι, ούτε φαντάζομαι.
0: Μου γυναίκα, με ένα φόρεμα, με μια φούστα κανονική μακριά, όχι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Με ένα μπλουζάκι και αυτά. Και έρχεται με την κόρη της, μια άλλη κούκλα αυτή, και με μια άλλη φίλη της που είναι εκεί, και μπαίνει μέσα στο μαγαζί και αλλάζει το κλίμα. Δηλαδή αλλάζει το περιβάλλον.
1: Πόσοι άνθρωποι.
0: Χωρίς να δηλώσει τίποτα. Χωρίς να πει τίποτα. Πάω, έχω βγάλει φωτογραφίες μαζί τις αρκετές. Μια φορά πάω να τις βγάλω σε μια φωτογραφία. Μου λέει σήμερα όχι.
1: Δεν είχε όρεξη.
0: Δεν είμαι σε διάθεση. Εντάξει, λέω το σέβομαι.
1: Δεν
0: την έκανα τη φωτογράφηση, την έκανα από μακριά κρυφά. Αλλά δεν τη δημοσίευσα όμως την εφημερίδα. Έχει ένα καταπληκτικό σπίτι εκεί. Λογικό είναι αυτό. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον σέβονται στο νησί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τη σέβονται γιατί δεν είναι. Είναι στάρ, δεν είναι ψώνιο.
1: Α, μόνο η παρουσία παγώνει τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει τώρα, σου λέω μπαίνει.
1: Σταματάει το χρόνο.
0: Η Μονίκα Μπελούτσι είναι μια ηθοποιός η οποία έχει δώσει δείγματα γραφή σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο περιέγραψα νωρίτερα. Και όταν τη συνάντησα που τη κακά μου είχε κάνει κάτι δηλώσεις, είναι ένας άνθρωπος πολύ προσγειωμένος. Ναι. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Είμαι πολύ καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Μάλιστα, λέγαμε για τη Μόνικα Μπελούτσι. Την γνωρίζετε? Γνωρίζετε?
2: Δεν την γνωρίζω κοντά, δεν είχα αυτή την τύχη.
0: Δεν είχατε. Την ξέρετε πάντως, σαν ηθοποιό.
2: Μου δείξω τη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω καμιά φορά. Μπορεί να μου πείτε ότι εγώ βλέπω μόνο κουλτούρα. Ξέρω εγώ ότι. Ξέρω εγώ καθένα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί, πώς εξηγείτε το φαινόμενο σύσσωμη αντιπολίτευση να σας κατακρίνει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Σύσσωμη, ότι δεν πάει καλά. Χτες είχα τον κύριο Πέτρο Παπά στην εκπομπή μου στη τηλεόραση. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι, γιατί εγώ πήγα σε ένα νοσοκομείο και είδα πως λειτουργεί και του εξηγούσα ότι λειτουργούσε οι γιατροί το ένα το άλλο. Όχι, είναι μαύρα και άραχνα. Και
2: δεν... Μακάρι να το συνεχίσω αυτό, είναι πολύ καλό να το συνεχίσω. Μακάρι να το κάνω κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει, το μακάρι να το κάνω κάθε
2: γιατί,
0: μέρα.
2: Γιατί,
0: υπάρχει
2: γιατί,
0: και ένα λαό απέναντι που βλέπει τώρα. Εντάξει, δεν είναι
2: ο κόμμα βλέπει τη διαφορά στο ΕΣΥ, δεν χρειάζεται τώρα. Ο κόμμα ξέρει πολύ καλά ότι εσύ σήμερα πηγαίνει καλύτερα από πριν. Προσέξτε, δεν λέω ότι είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε να είμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί. Αλλά όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο είναι άδικος.
0: Ναι, εγώ επειδή.
2: Δηλαδή, αν βγαίνει την πολίτη και λέει δεν υπάρχει πρόοδο στη θέση, κερδίζω εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λένε όλη την ημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και το πρόβλημα όμως.
2: Να φέρω ένα παράδειγμα. Είχε ένας ασθενής που πήγαινε στην ουρά του ΕΟΠΗ για να πάρει τα φαρμακού σου. Και τόσο στέλνει στο σπίτι σου ή το παίρνει στο ιδιωτικό φαρμακείο. Και ακούς δεν έχει αλλάξει τίποτα στο ΕΣΥ. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που το λέει είναι άδικος. Είχε ένας ασθενής, πάει στα επίγοντα του γεννηματά, του Ευαγγελισμού, του Αττικών. Και βλέπει τη διαφορά από εκεί που πήγαινε πριν. Δεν θα δει ο ασθενής αυτός ότι τα πράγματα που δεν έδωσε λέει την πόλη δεν το δει. Είσαι ένας ασθενής και περίμενε να κάνει ψυχοχειρουργία και περίμενε από 1,5 χρόνο 2 χρόνια. Ναι. Τώρα περιμένει 5 μήνες. Δεν θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Ναι. Χτες λοιπόν θέλω να σας το πω αυτό. Θα σας θέσουμε για τα ερωτήματα που μας έχουν πει ο κόσμος. Χτες λοιπόν μου στείλε ένα μήνυμα μία τηλεθεάτρια που είχα χθες, η οποία μου λέει το εξής. Έλεγε ο κύριος Παπάς για τις. Πέτρος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, του ΠΑΣΟΚ. Μου έλεγε ότι ας πούμε κάνουν εφημερίες οι γιατροί, συνεχόμαστε κτλ. Και μου στέλνει η κυρία Σοφία, δεν θα πω το όνομά της, είναι επώνυμη, δηλαδή είναι γνωστή. Στην Αυστρία 72 ώρες συνεχόμενης εφημερίας, πες τον κύριο Παπά, η νύφη μου είναι πνευμονολόγος. Ασχολούνται με τον καρκίνο των πνευμών σε δημόσιο νοσοκομείο. Ραντεβού για δερματολόγο στην Αυστρία. Για δερματολόγο, ιδιώτη λέει, σε 2 μήνες επίσκεψε 100 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν και αλλού αυτά, πρέπει να τα ξέρουμε.
2: Όχι αλλού. Η υπερεφημέρευση, μάλλον η υπερεργασία των εργαζομένων σε εθνικά συστήματα υγείας αποτελεί τον κοινό τόπο σήμερα στην Ευρώπη. Έχει υπάρξει πριν από 2 εβδομάδες ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ελλείψεις στην υγεία και σε γιατρούς και σωστές σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν είναι προβλήματα μόνο της Ελλάδας και αν υπήρχαν εύκολες λύσεις θα τις είχαν βρει κι άλλοι. Εμένα δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω. Εγώ δεν άσκησα ρολόι. Έχουμε πρόβλημα ύψος νοσηλευτών. Έχουμε. Σήμερα όμως μεσημέρι, να ξέρετε, θα ανακοινώσω, επειδή κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για την πρόσληψη των 1.131 θέσεων ιατρών μονίμων στο ΕΣΥ, θα σας ανακοινώσω το σκορ. Και αύριο μπορεί να το δώσω και αναλυτικά ανά περιοχή.
0: Ναι.
2: Η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι έχουμε τεράστια κάλυψη. Έχουμε τεράστια κάλυψη. Και που λέγανε ότι δεν βρίσκουμε γιατρούς, μπορεί να έχουμε ξεπεράσει το 80% στην πρόσκληση. Να έχουμε κλείσει προσλήψεις.
0: Με τους νοσηλευτές τι γίνεται όμως?
2: Οι νοσηλευτές είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε όλος ο Ιούλιος, σαν αφιερωμένος νοσηλευτής.
0: Όταν πήγα στο γεννηματάς, δικό μου πρόσωπο, ενώ λειτουργούσε το νοσοκομείο και θα κάνουν καλά, δεν μπορούσα να τους προσάψω τίποτα, έψαχνα και εγώ να βρω.
2: Όμως... Πόσο πάθατε εσείς και ψάξατε, κύριε Χατζηνάβρη, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, ναι, έψαχνα να βρω. Αλλά προσέξτε τι μου είπαν όμως. Ρε φίλε μου, λέγανε, ήρθαν εκεί οι διάφοροι νοσηλευτές, γιατί τους έχω στηρίξει τα βαρέα και ανθυγιεινά πάρα πολύ, όπως ξέρετε. Και μου λέγανε, ρε παιδί μου, πρέπει να έρθει κόσμος. Δεν αντέχουμε.
2: Να πω ότι κατατέθηκε η διάταξη στο βράδυ τα βαρέα και ανθυγιεινά στη Βουλή.
0: Που λέει τι?
2: Ότι οι νοσηλευτές του ΕΣΥ, οι τραυματιοφορείς, οι βοηθοί νοσηλευτές, οι ΜΕΣ και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ μπαίνουν στο βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, όχι, πρέπει να έρθει κόσμος να προσλάβετε ανθρώπους, αυτό μου λέγανε.
2: Ένα λεπτό. Προσλήψεις κάνουμε συνέχεια νοσηλευτές και βρίσκουμε. Αλλά μετά παρετούνται.
0: Για πάμε τώρα στα διαφορετικά θέματα. Λοιπόν, Τάσος είναι εδώ δίπλα μου.
1: Ο
0: ηχολήπτης μας, Τάσος Τασκαρδυρανιάν, ο οποίος όταν άκουσε ότι θα σας βγάλουμε, θέλει να σας θέσει. Ο άνθρωπος θέλει να σας πει το περιστατικό που ο ίδιος πέρασε προχθές. Έλα, Τάσο. Δεν θέλω να τα ακούσει το μόνο προσοχή.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, την Κυριακή είχα ένα περιστατικό με τη μητέρα μου. Χρειάστηκε να πάει στα επίγοντα. Πήγαμε στο Σημανόγλιο, η ώρα μία. Ο αριθμός που είχε ήταν το 84. Τέλος πάντων, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι δεν βρίσκαμε καροτσάκι. Πέρασε ένα μισάωρο για να βρούμε καροτσάκι για να μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε. Την είχα στο αυτοκίνητο μέχρι εκείνη την ώρα. Η διαλογή έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Σε μισή ώρα, τέλος πάντων, κάναν διαλογή. Εν τέλει, τέλος πάντων, μετά από τα πολλά, την πήραν στο παθολογικό. Αυτό σας λέω είναι μία ώρα το μεσημέρι. Στις 11 το βράδυ έγινε εισαγωγή. Δηλαδή, όλες αυτές τις ώρες ήταν στην καρέκλα και περίμενε. Με εξετάσεις, τέλος πάντων, παραλλήλως γινόντουσαν. Τις κάνουν εισαγωγή. Στο Σημανόγλιο, στα Αβελίσια. Τέλος πάντων, τις κάνουν εισαγωγή, χωρίς να ξέρουμε από τι έχει. Ακούω στο διάδρομο έναν του ΕΚΑΒ και λέει, φώναζε το όνομα της μητέρας μου, τέλος πάντων, να σας μεταφέρουμε στο Φλέμινγκ. Λέει, γιατί αυτό αποφασίστηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε στο Φλέμινγκ. 12 η ώρα το βράδυ πια. Είχε έρθει και γιατρός να τη συνοδεύσει. Εντάξει, βέβαια εκείνη την ώρα δεν περίμενα να βρω και τραυματιοφορέα και αυτά. Τη μεταφέρω εγώ με το καροτσάκι στο. Προσπαθώ να τη μεταφέρω στο δωμάτιο, γιατί φτάνοντας στο ανσανσέρ, διαπιστώνουμε ότι δεν δουλεύει κανένα ανσανσέρ στο Φλέμινγκ. Τέλος πάντων, ανεβάζουμε πάνω με τα χέρια.
0: Στην αγκαλιά του την πήγα.
3: Ναι. Ευτυχώς είμαι ελαφριά, οπότε δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα μεταφοράς. Την πάω στο κρεβάτι. Μετά από τόσες ώρες η γυναίκα ήταν κουρασμένη, μου λέει: κρυώνω. Λέω: θα πάω να ζητήσω μια κουβερτούλα. Πάω στα κορίτσια εκεί στη. Λέω: μια κουβέρτα, λέει: δεν έχουμε κουβέρτες, μου λέει τώρα. Τέλος πάντων, λέω: θα φέρω εγώ από το σπίτι. Πετάχτηκα και έφερα μια. Ευτυχώς έμενα σχετικά κοντά. Έφερα μια κουβέρτα. Αυτά.
0: Είναι μια περιπέτεια αυτό.
3: Αυτό είναι, τέλος πάντων, σας λέω ένα περιστατικό και το Σιμανόγλιο δεν είχε και πολύ κόσμο να σας πω. Εμείς είχαμε το νούμερο 84 όταν πήγαμε. Το βράδυ, όταν φύγαμε, τέλος πάντων, είχε φτάσει στο 167, 170, κάτι τέτοιο.
2: Καλά, λίγο. Τι ώρα μπήκατε πάνω μέσα?
3: Εμείς φτάσαμε στο νοσοκομείο γύρω στη 1:30 το μεσημέρι.
2: Και η εισαγωγή είναι 12 το βράδυ.
3: Η εισαγωγή έγινε στις 11 το βράδυ σε άλλο νοσοκομείο. Στο Φλέμινγκ μας πήγανε.
2: Δεν είναι άλλο, το ίδιο νοσοκομείο είναι, αλλά. Έγινε 11 το βράδυ από τη μία το μεσημέρι.
3: Ακριβώς. Τι?
2: Πόσο εξετάσεις έκανε?
3: Έκανε ένα.
2: Δεν μου λέτε ότι σε μισή ώρα.
3: Θα σας πω, έκανε μία αιματολογική γύρω στις 3-4 το μεσημέρι.
0: Στις 11 το πρωί.
3: Μία μισή. Ας πούμε, η διαλογή τέλειωσε με τη διαλογή και όλα αυτά τελειώσανε 2,5 ώρα. Που την πήρε το παθολογικό, ας πούμε.
2: Άρα στη μία ώρα έγινε η διαλογή, μου λέτε.
3: Μπορεί και πιο γρήγορα η διαλογή. Η διαλογή είναι πάρα πολύ γρήγορα. Είχε 5 άτομα πριν από εκείνη, ας πούμε, σε αναμονή. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή από εκείνο το σημείο μέχρι να καταλήξουν ότι θα γίνει εισαγωγή, περάσανε 10 ώρες.
2: Είναι μια κρίση, δεν είναι διοικητική. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στους γιατρούς για ποιο λόγο χρειάστηκαν αυτό. Καμιά φορά σου λένε πρέπει να περιμένουμε τις εξετάσεις. Αλλά όλα τα άλλα που λέτε θέλω να το ερευνήσω.
3: Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί τώρα μεσολαβεί πάρα πολύ στο ρόλο, το καταλαβαίνετε.
3: Και το ότι δεν υπήρχε ένα καροτσάκι όταν είχε εφημερία ένα νοσοκομείο που δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση, και αυτό ήταν που μου έκανε έκπληξη.
1: Συγγνώμη, και η κουβέρτα τώρα δηλαδή.
3: Καλά, λες, εντάξει, το Φλέμινγκ, για όσους ξέρουν και το έχουν επισκεφτεί, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Ο υπουργός φαντάζομαι θα το ξέρει και θα το έχει επισκεφτεί. Λες, οκ, okay, δεν είχαν κουβέρτες, γιατί τώρα είναι και καλοκαίρι. Ξέρω εγώ δεν τι να πω.
2: Λοιπόν, είναι όλο όπως περιγράφεται απαράδεκτο. Θα πιέζουμε τη δίκη, θα πάνε λίγο.
0: Ωραία. Να σας θέσουμε ερωτήματα που έχουν βάλει οι ακροατές. Θα θέλατε να απαντήσετε.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που συνοψίζει και άλλα ερωτήματα είναι γιατί δεν φροντίζετε τα κέντρα υγείας. Συγκεκριμένα σας λέω, το ένα από τα σχετικά μηνύματα είναι για το Λιγουριό Αργολίδας, που είναι αγροτικός ο κόσμος, δεν υπάρχει, λέει, μηχάνημα για ακτινογραφίες για τα παιδιά, παιδίατρος, ορθοπαιδικός, καρδιολόγος. Το έχουν τελείως αποδυναμώσει, μας γράφει εδώ. Έχουμε αρκετά για τα.
2: Ναι. Έχετε βαρεθεί να με βλέπετε να εγκαινιάζω κέντρο υγείας και δεν ενδιαφέρομαστε για τα κέντρα υγείας.
0: Έτσι γράφει, λέει, ένα παράδειγμα. Το
1: έτσι γράφει ο κρατής. Έχουμε και άλλα.
2: Δεν μπορώ να το αυτή μου λέτε να το δω, δεν μπορώ να. Δεν προλαβαίνω να ενημερωθώ για το κέντρο υγείας Λιγουριού, θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε γενικές γραμμές όμως τα κέντρα υγείας όχι μόνο τα φροντίζουμε, τα έχουμε ανακαινήσει, έχουμε πάρει και ο εξοπλισμό, έχουμε προσλάβει προσωπικό. Τώρα το κέντρο υγείας Λιγουριού θα μου το ξέρει, το κοιτάξω λίγο παραπάνω γιατί πραγματικά το ξέρω.
0: Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης Καράς. Λέει να σας ρωτήσουμε σχετικά με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες στις νοσηλευτικές μονάδες του Τηλεκλινικού Αγίου Σάβα, που μετακινούνται συνέχεια από τμήμα σε τμήμα με την μορφή δανεισμού. Αν πρόκειται να κάνετε κάτι γι' αυτό, να φροντίσετε δηλαδή, ή θα συνεχιστεί να λειτουργεί η νοσηλευτική υπηρεσία ξεπερνώντας τα όρια αντοχής των νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Αυτό.
2: Μόλις προλίγου σας είπα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΕΣΥ είναι το έλλειμμα νοσηλευτών. Τώρα, με ρωτάω πάλι για ένα διοικητικό θέμα της διοίκησης. Αν κάποιος μετακινήθηκε από τη μία κλινική στην άλλη, δεν μπορώ ως υπουργός να σας πω.
0: Όχι, μπορείτε σαν υπουργός να ελέγχετε τη διοίκηση, αν κάνει καλά τη δουλειά της όμως.
2: Η διοίκηση του Αγίου Σάββα έχει πετύχει τα τελευταία 2,5 χρόνια απίστευτα πράγματα. Έχει ανακαινιστεί το μισό νοσοκομείο.
0: Αυτό δεν το κάνει η διοίκηση, το κάνει το Υπουργείο.
2: Με τη διοίκηση. Ναι. Έχει πιστοποιηθεί από το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίηση ως ένα κέντρο αριστείας για τον καρκίνο. Έχει αυξήσει πάρα πολύ τη δυναμικότητά του ακτινοθεραπείας, μειώντας τη λίστα αναμονής.
0: Ναι.
2: Έχει μειώσει τη λίστα αναμονής στα χειρουργία. Με συγχωρείτε.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα.
2: Υπάρχει στον Αλφα ραδιόφωνο, κάτσε με διοικητικά. Αν κάποιος υπάλληλος είναι παραπονούμενος, δηλαδή ένα παραπονούμενο. Στον Αλφα ραδιόφωνο που διοικείται εκεί.
0: Δεν το ξέρω, τα πάντα εγώ.
2: Τι αυτά που λέτε.
0: Πώς δεν ξέρω.
2: Το Άγιο Σάββας δεν έχει καλύτερη απόδοση σήμερα από πριν από μερικά χρόνια, είναι δυνατόν, το λέω αυτό σοβαρά.
0: Λοιπόν,
2: ειδικά ο Άγιο Σάββας.
0: Λέει, έχετε θεσπίσει.
2: Δεν σήμερα στο Άγιο Σάββα, ναι. Γιατί είχαμε τα 3 χρόνια από το οίκοθεν.
0: Το θυμάμαι.
2: Τι κάνει ο Άγιο Σάββας. Ο Άγιο Σάββας φτιάχνει τους μισούς ογκολογικούς ασθενείς, τους χρονίους, πηγαίνουν γιατί και να σου στο σπίτι τους και τους παρέχουν θεραπεία στο σπίτι.
0: Δεν ρωτάει αυτό ο άνθρωπος.
2: Για μην τελεπορείται να πάνε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, άλλο έτσι.
2: Λέει, ρώτησε μετακινούνται στην άλλη σειλέτα, μια κλινική στην άλλη.
0: Θεσπίζεται,
2: λέει. Έχω μέλημα νοσηλεύων, το είπαμε.
0: Θεσπίζεται, λέει, το προσωπικό γιατρό. Αν το πιστεύετε αυτό σαν σύστημα, λέει, που βοηθάει στην παρούσα φάση και πώς σκέφτεστε να το λειτουργήσετε μελλοντικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα στο θέμα αυτό. Εάν το πιστεύετε σαν σύστημα, ρωτάει ο άνθρωπος, και αν έχετε σκεφτεί πώς θα λειτουργήσει αυτό στο μέλλον, ούτως ώστε να έχει αποτέλεσμα σωστό.
2: Ακούστε, πιστεύω πάρα πολύ στο προσωπικό γιατρό. Πιστεύω πάρα πολύ στο προσωπικό γιατρό. Είναι μια πολύ χρήσιμη μεταρρύθμιση. Ακόμα δεν έχει αποδώσει το μόνο θα θέλαμε. Ίσως φταίμε και εμείς, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή στην Ελλάδα και ο οικογενειακός γιατρός δεν είναι gatekeeper. Στα συστήματα της Βόρειας Ευρώπης είναι πολύ πιο πρωταγωνιστικός ο ρόλος του. Δεν μπορεί να πας στο νοσοκομείο αν δεν πας παραδειγματικό από αυτόν. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει.
0: Λέει εδώ πέρα επίσης ένας γιατρός είναι, ο τομέας του είναι η ογκολογία και σας ρωτάει αν γνωρίζετε για το καινούργιο κέντρο ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής στο νοσοκομείο της Λαμίας.
2: Βέβαια γνωρίζω, έχω το χτίσει.
0: Ναι, και λέει αν μπορείτε να μας δώσετε ένα επιχείρημα γιατί στη Λαμία που εξυπηρετεί σχετικά μικρό αριθμό ασθενών και όχι στο Βόλο όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν οι σποράδες, το Ανατολικό Πύλιο. Το λέω γιατί αυτοί οι ασθενείς έρχονται.
2: Είναι μια απόφαση που ελήφθη πριν εγώ γίνει υπουργός Υγείας. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όταν έγινε ο χάρτης υγείας του Ταμείου Ανάκαμψης το 2023, επελέγει η Λαμία για το κέντρο.
1: Λοιπόν, μας λέει εδώ ο κύριος Νικητόπουλος.
2: Εγώ είχα την ευθύνη να το ολοκληρώσω και
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Για ποιο λόγο μας γράφει ο Κροατής, δεν συμμαζεύονται τα κέντρα υγείας πρωινικά στην Αθήνα. Πολλά από αυτά υπολειτουργούν ενώ θα μπορούσε να γίνει ένα δυνατό κέντρο υγείας αστικού τύπου με εφημερίες σε κάποιες ειδικότητες και έτσι θα αποσυμφορηθούν οι εφημερίες.
2: Το νοσοκομείο. Έχουμε ανακαινήσει το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας, το οποίο γίνει καινούριο σιόμιζο νοσοκομείο, το κενιάζουμε σε λίγες εβδομάδες. Έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές της Αθήνας 24 λειτουργία αστικού τύπου κέντρα υγείας και πάρα πολύ δυνατά. Όμως, επειδή είμαι πάντα ειλικρινής, η συνήθεια των συμπολιτών μας να πηγαίνουν κατευθείαν στο νοσοκομείο δεν αλλάζει εύκολα.
1: Ναι.
2: Για να ξέρετε, στις εφημερίες, εμείς πια έχουμε 5, 6, 7, 8 κέντρα υγείας 24 λειτουργία. Για να φέρω ένα παράδειγμα, ο περισσότερος πηγαίνει στην Νίκαια, στην Νίκαια.
1: Ναι.
2: Μπορεί να περιμένει και 4 ώρες στην αναμονή, ενώ δίπλα έχουμε κέντρο υγείας καινούριο, στον Πλανό Δήμο, το οποίο έχει τα πάντα, δεν έχει αναμονή ούτε 20 λεπτά και εκεί πηγαίνουν ελάχιστοι.
1: Ναι. Και ο προσωπικός γιατρός, για να έρθω στα λόγια σας τώρα δηλαδή, και ο προσωπικός γιατρός που λέγατε προηγουμένως, αν λειτουργούσε και μπορούσε ο πολίτης να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει και από το τηλέφωνο κάποια πράγματα, ή τέλος πάντων να πάει να τον επισκεφθεί.
2: Μπορεί, το παρέχουμε.
1: Αυτός ο χαμός στα νοσοκομεία δεν θα μετριαζόταν κάπως.
2: Εσύ όμως που λέτε παρέχεται. Μπορεί να πάρει ο οικογενειακός γιατρός και όλα αυτά που είπατε.
0: Μία έκκληση κάνει ένας φίλος εδώ, σας έκκληση είναι ο άνθρωπος, δεν λέει δεν μπορείτε να νομοθετήσετε να υπάρχει μια προτεραιότητα στα ραντεβού στους ανθρώπους που είναι άνω των 67 ετών. Που είναι οι περισσότεροι είναι με πρόβλημα, είναι, καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό.
0: Ναι, με ειδικευμένο γιατρό. Γιατί όταν είναι πάνω από 67 ο άλλος, εντάξει, το καταλαβαίνετε. Εντάξει.
2: Αυτό είναι και λίγο ιατρικό θέμα. Η προτεραιότητα κρίνεται για το γιατρό.
1: Τι θα γίνει με την ασφάλεια στα νοσοκομεία, έχουμε ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά περιστατικά. Και πριν από λίγες μέρες υπήρχε ένα περιστατικό με μια κυρία, με μια νοσηλεύτρια που της είχαν επιτεθεί οι συγγενείς του παιδιού που ήταν σε ένα τροχαίο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό, γιατί γίνονται και επεισόδια και κλοπές και συνεχώς και βλέπουμε τέτοια θέματα.
2: Αν μου λέτε το μεγάλο
1: θέμα
2: που έχουμε με
1: την ασφάλεια,
2: με τα βίας κατά νοσηλευτών και γιατρών από διαφόρους, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε συνήθως εταιρείες φύλαξης στα νοσοκομεία. Ναι. Αλλά όταν γίνονται επεισόδια από διάφορες κοινωνικές ομάδες οργανωμένα, οι security δεν μπορούν να κάνουν και υπερβολικά πολλά πράγματα. Καλούμε την αστυνομία.
0: Ναι, ένα λεπτό τώρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που
2: έχουμε κάνει πολύ αυστηρή την νομοθεσία για επεισόδια, αλλά.
0: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να πείτε αν γνωρίζετε πόσα χρήματα, φαντάζομαι το ξέρετε, έξτρα παίρνει ένας γιατρός για να πάει σε ένα νησί.
2: Αν πάει σε μετακίνηση το καλοκαίρι.
0: Ναι, το καλοκαίρι.
2: Μην παίρνει και 2.500 το μήνα έξτρα.
0: 2.500 έξτρα. Ναι. Γνωρίζετε ότι εσένα σας στη φύλακα, αν πάει σε ένα νησί, παίρνει 3.800.
2: Επιπλέον.
0: Ναι, επιπλέον.
2: Δεν το ξέρω, όχι, το γνωρίζω.
0: Μάθετε το, γιατί αυτό είναι αδικία για τον γιατρό που σπούδαζε 15 χρόνια για να πάει να προστατεύσει την υγεία.
2: Δεν το ξέρω.
0: Σας το λέω για να το μάθετε. Δεν είναι. Τι.
2: Ποιο είναι το επιχείρημα, να δώσουμε παραπάνω λεφτά, αυτό είναι το επιχείρημα.
0: Βέβαια δεν είναι το επιχείρημα.
2: Όλοι θέλουν παραπάνω λεφτά, να ξέρετε, κανένα θέλει λιγότερο.
0: Καλά, δεν αξίζει να τα πάρει ο γιατρός, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Αξίζει,
0: τότε ξέρεις. Λοιπόν, τι πάνε να πει, όλοι θέλουν να πάρουν παραπάνω λεφτά. Όχι,
2: να διπλασιάζουμε τον έφη, να μην έχουν λεφτά. Άμα συμφωνεί, το έχω αντίσει.
0: Α, πρέπει να, δηλαδή, να με χαρατσώσετε άλλη μία φορά,
2: κύριε,
0: για να δώσετε παραπάνω λεφτά. Δεν μου τα λέτε καλά. Δεν μου τα λέτε καλά.
2: Ψυχραιμία. Τα κράτη
0: πληρώνουν
2: τα χρήματά σου, είναι οι φόροι.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν άλλα λεφτά.
0: Ναι, σύμφωνοι.
2: Αλλά πόσα... αυτό ζητάει συνέχεια να δώσουμε παραπάνω λεφτά δεξιά. Δεν ζητάει παραπάνω φόρου.
0: Για όχι, δεν είναι έτσι που το λέτε. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ταμείο που έχει υπερδιπλασιαστεί, διότι αυξήθηκαν οι τιμές, αυξήθηκε το ΦΠΑ που εισπράτεται, ο φόρος που εισπράτεται από τα καύσιμα που είναι 61,2%, αυξήθηκαν τα καύσιμα, άρα και το ποσοστό αυτό αυξάνει την ονομαστική αξία αυτού που εισπράτεται. Δώστε και στον κόσμο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει τώρα.
2: Στους γιατρούς του ΕΣΥ, μόνο η διάταξη που ψήφισα για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών αύξησε το εισόδημά του το χρόνο 5 έως 12.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μικρή αύξηση αυτή.
1: Κέντρο Έγινας μας αναφέρουν μεγάλη έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και οδηγών ασθενοφόρων.
2: Στο κέντρο υγείας Εγίνης, αν θυμάστε, Εγίνη και πέρυσι πολύ μεγάλη φασαρία. Ο οδηγούς ασθενοφόρων βρήκαμε φέτος
1: με
2: μπλοκάκι, αλλά ναι, έχει πίεση το κέντρο υγείας Εγίνης.
0: Έχετε υπόψη σας, γιατί πολλές φορές λέτε ότι, ρε παιδί μου, δεν έρχεται ο κόσμος, δεν έρχονται στο ΕΣΥ, είναι λίγα τα λεφτά που παίρνουν και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό το έχετε σκεφτεί προς προϊόντα
2: με το πίσω. Θα σας ανακοινώσω σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης που έχει καλυφθεί σε τεράστιο βαθμό. Άρα έρχονται, σας λέω.
0: Ναι.
1: Μας ρωτάνε.
2: Θέλετε να πείτε δεν έρχονται. Πείτε δεν έρχονται.
0: Αν... Εγώ να το πω δεν έρχονται, αφού φεύγουν οι έξω, λέμε τώρα δηλαδή. Εντάξει τώρα.
2: Αυτό σας είπα για τις 1131 θέσεις. Μέχρι χθες είχαμε 3.000 αιτήσεις.
0: Ναι.
2: Άρα έρχονται.
0: Εντάξει.
1: Μας ρωτάει ένας ακροατής αν θα καλύψει κάποια στιγμή το Υπουργείο τα έξοδα του αισθητήρα Ζακχάρου για τους ασθενείς τύπου 2.
2: Ναι, η απάντηση είναι για μια περίμετρο για όλους. Προσπάθειά μας είναι και τα ανακοινώσουμε επόμενες μέρες για ένα περίμετρο ασθενών οι οποίοι είναι σουλεξατόμενοι με πολλαπλές νοσηρότητες να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Δεν θέλαμε να σας πάμε στα πολιτικά τα τρέχοντα, θέλαμε να μείνουμε στο Υπουργείο σας, γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια τα αντιμετωπίζετε λιγάκι περίεργα, δηλαδή του τύπου δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα θα δούμε. Πάντως ο κόσμος να ξέρετε ότι έχει τα δικά του παράπονα. Μπορεί να είναι μεμονωμένο, αλλά ξέρετε το πρόβλημα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του, το θεωρεί το μεγαλύτερο του πλανήτη, έτσι.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι όπως το λέτε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και ένα πρόβλημα, και ένα πρόβλημα να υπάρχει, και ένα. Να υπάρξει έναν άνθρωπο που είναι σοβαρό για το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Δεν είναι.
2: Ναι, συμφωνώ, αλλά να θυμίσουμε και κάτι ακόμα. Το ΕΣΥ διαχειρίζεται την ημέρα 85.000 περιστατικά περίπου κατά μέσο όρο. Κάποια δεν θα πάνε όσο καλά θα θέλαμε.
0: Ένας φίλος ακροατής μου λέει, επειδή συχνά πυκνά κάνω αναφορά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, επειδή είμαι πελάτης εκεί εγώ, όπως καταλαβαίνει και λόγω ηλικίας έχω συχνές επισκέψεις για διάφορα σέρβις. Και επειδή το έχω πει ότι είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία που έχω πάει ποτέ, δεν πάω, έχω ιδιωτική ασφάλιση, αλλά δεν πάω σε ιδιωτικά. Και μου λέει τι έχεις να πεις για το Λαϊκό, και έχω να πω ότι προβλήματα θα υπάρχουν πάντα και στο πιο τέλειο σύστημα. Το Λαϊκό είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, το λέω και παρουσία του κ. Γεωργιάδη, και θεωρώ ότι οι γιατροί του εκεί είναι μακράν η πιο δυνατή που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, και έχω κάνει απίστευτες εξετάσεις. Και δεν πάω επειδή είμαι δημοσιογράφος, γιατί όταν παίρνω τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού, δεν λέω ότι είμαι δημοσιογράφος. Δίνω το όνομά μου, πηγαίνω εκεί, μου κλείνω ραντεβού και στην ώρα μου ο γιατρός έρχεται και με εξετάζει. Το λέω για να μην γίνεται σύγχυση της ιδιότητάς μου, της επαγγελματικής, με τη δουλειά αυτή που γίνεται στο Λαϊκό. Και πάντα για αυτό το νοσοκομείο θα λέω τα καλύτερα. Δεν ξέρω ποια άποψη έχετε, Υπουργέ, εσείς, αλλά εγώ αυτή την άποψη.
2: Το Λαϊκό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου νοσοκομεία. Το νοσοκομείο που έχασα τη μητέρα μου πριν από πολλά χρόνια. Αναβαθμίζεται Άρδιν.
0: Έχει όμως προβλήματα, ξέρετε τι προβλήματα έχετε. Πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος άσχετος και πιέζει τις ουρές, γίνεται καυγάς, γίνεται της κακομοίρας. Αυτά λιγάκι πρέπει να τα αποφύγετε πάντως.
2: Έχει ερμηνεύσει πάρα πολύ και οι γιατροί μαζεύουν πράγματι πάρα πολύ κόσμο.
0: Οι γιατροί δεν το συζητάμε τώρα, είναι, εκεί πέρα είναι κορυφή, δεν είναι, κορυφές είναι. Λοιπόν, σας πήγαμε όπως μου λέει ένας φίλος ακροατής, δεν του κάνατε δύσκολες ερωτήσεις σήμερα του Γεωργιάδη, τον αφήσατε να τα πει όπως ήθελε. Έτσι μου λέει ένας φίλος ακροατής εδώ. Σήμερα, αγαπητέ μου φίλε, ήταν η μέρα να μιλήσουμε για αυτά που εσείς ρωτήσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σας. Και να πάμε σε βελτίωση ειδήσεων με την Άννα Μαρία.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Λίξπουργκ. Έλα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο, στο εξωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Νέο Φάλιρο μέχρι το Μοσχάτο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία ως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει η επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του αρίου πάγου. Στη Βούλη κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλείο κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματιστεί από τους εργαζόμενους στον επισητισμό και τον τουρισμό. Σε 4ωρη στάση εργασίας προχωρούν από αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στο Επίκεντρο η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητήματα που αφορούν την κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, την καθιέρωση επιστολικής ψήφου για εκλογής εντός της επικράτειας και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα συζητούνται σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος στο πλαίσιο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 32 ολοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στον διεθνή χώρο, στη Γερουσία, επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει τη Τεχεράνη στα σχοινιά, έτοιμη για νοκάουτ, ωστόσο η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Πεντάγωνο και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε για να μετρήσει Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. στην υπόλοιπη χώρα. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Οπότε πάντα Α989 πρέπει να πω το εξής, ότι βέβαια τα μηνύματα όσα μπορέσαμε τα διαβάσαμε στον κύριο Γεωργιάδη και είπε και το story αυτό, το μικρό story ο Τάσος, που νομίζω τα λέγε όλα αυτά.
5: Χαρακτηριστικό ιστορία. Των
4: βέβαια,
5: ιστοριών.
4: Βέβαια, τα λέγε όλα αυτή η ιστορία, γι' αυτό τον παρακάλεσα να το πει, που ο ίδιος έζησε με τη μητέρα του και δίνει απάντηση σε πάρα πολλά από αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι τέλειο σύστημα υγείας δεν υπάρχει στον πλανήτη, για να εξηγιόμαστε δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αυτό που μου έγραψε από την Αυστρία η κυρία, που μου λέει, η πνευμονολόγος, η νύφη της, η συγγενής της, 72 ώρες δούλευε συνέχεια. Δηλαδή, θέλω να πω, μην νομίζετε ότι στις άλλες χώρες της
5: όχι, και στην Ευρώπη έχουν καταρρεύσει συστήματα που κάποτε δούλευαν πολύ καλά.
4: Στην Αγγλία, ήταν υπόδειγμα. Διαλύθηκε, ας πούμε, δεν υπάρχει. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
6: Καλημέρα.
4: Έχεις να πεις κάτι?
6: Όχι, τίποτα, χτυπάω ξύλο.
4: Ωραία, περίμενε μισό λεπτό, γιατί έχουμε διαφημίσει που αφήσαμε στην προηγούμενη ώρα, κακώς βέβαια, αλλά τι να κάνουμε τώρα, ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Ποιος χαμηλών τόνο τον άκουσα σήμερα, δεν είναι, μου βγάλε γλώσσα. Για πάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Η
4: Λοιπόν, ακούτε πάντα Α989. Πάμε τώρα στον Γιώργο Κυρίτση, τον συνάδελφο, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, κύριε Χατζή. Καλημέρα, κύριε Ανέκα.
5: Είναι εδώ και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
6: Γεια σου,
14: Γιώργο. Καλημέρα, Αντώνη.
6: Καλημέρα,
4: Αντώνη. Καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα χτες στο Θεόφιλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του λέγα, Θεόφιλε, είναι και η στάδια αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί ένα κόμμα να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα και είμαι παράλληλα και δεν πάω απέναντι. Και μου στείλες και ένα μήνυμα χθες. Μου λες ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, μάλλον θα πάει εκεί που νομίζω ότι πρέπει να πάει. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν το νόημα δεν είχε.
14: Αυτό το οποίο υποστηρίζω εγώ είναι ότι τελικά τα στελέχη θα πάνε εκεί που πάει ο κόσμος. Διότι αυτή είναι η μηχανική της πολιτικής. Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σε λίγο μικρότερο βαθμό, αλλά και άλλων κομμάτων, έχει μετακινηθεί στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό πιστεύω θα γίνει τελικά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται με πολύ άσχημο τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια και όντως υπάρχει μια πρωτοτυπία. Αλλά...
4: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, με συγχωρείς τώρα, Γιώργο, αλλά δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα να λέει εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα και εντάξει τώρα.
14: Εντάξει, το έχει κάνει κατά καιρούς η ΕΒΑ σε εκλογές.
4: Εντάξει, μιλάμε για άλλα χρόνια τώρα
14: και
4: εντάξει τώρα μιλάμε για...
14: Ενώ θεωρητικά δεν αποκλείεται να γίνει, αλλά πρακτικά είναι κάτι το οποίο αφήνει το ένα από τα δύο κόμματα και αυτό που θα μείνει εκ των πραγμάτων θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί.
4: Ναι, ναι. Αλλά όμως εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Είναι δυνατόν ένα κόμμα που κυβέρνησε 4,5 χρόνια τη χώρα, που είχε πάνω σε αυτό το κόμμα χτίστηκαν όνειρα, προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, να λέει κλείνω, τελειώνω. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Γιατί τι ήταν, μόνο ο Τσίπρας ήταν τελικά το ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο αυτός υπήρχε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
14: Όχι, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια συλλογική προσπάθεια η οποία θυμίζω ξεκίνησε κιόλας και τις επιτυχίες του, τις μεγάλες τις είχε εφαρμόζοντας λογικές οι οποίες τώρα ως ένα βαθμό ξορκίζονται. Δηλαδή, αν θυμηθούμε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί γύρω στο 12 ήταν καμιά δεκαπενταριά συνιστώσεις οι οποίες μέχρι πρώτην ως αλληλοϋποβλέπονταν, κατόρθωσαν, ενώθηκαν υπό τον Τσίπρα και μετά κατέλαβαν την εξουσία, κυβέρνησαν τη χώρα. Άρα υπήρχε το μοντέλο το οποίο τώρα ξορκίζεται, δεν ακολουθήθηκε αυτή τη φορά για μια σειρά λόγους, θα μπορούσα να αναφερθώ σε αυτούς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Τώρα, έχω όμως το εξής ζήτημα να βάλω, αν μου επιτρέπετε.
4: Βεβαίως.
14: Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να κάνει πόλεμο στον Τσίπρα με βάση το 2015, την επανενεργοποίηση του αντισύριζα συναισθήματος κτλ. Εάν γίνει αυτό, το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα στελέχη ώστε να μπορούν να απαντήσουν και να υπερασπιστούν αν μη τι άλλο την πρωθυπουργία του αρχηγού του κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτό σημαίνει να...
14: Ότι πρέπει να είναι στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Εντάξει, το ακούω δηλαδή, αυτό, αλλά δεν υπερασπίστηκε την ίδια την Πρωθυπουργία ο Τσίπρας με το βιβλίο που έγραψε, το οποίο διάβασα με πολύ μεγάλη. Εντάξει τώρα.
14: Και εγώ τε διάβασα την υπερασπίστηκε.
4: Υπερασπίστηκε σε ένα επίπεδο, σε ένα άλλο επίπεδο.
6: Το δικό του πεδίο.
4: Το δικό του πεδίο, βέβαια.
14: Εγώ θα έλεγα ότι ο Τσίπρας στο βιβλίο του ήταν απολύτως σκληρός στις βασικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα το χόντρινε είναι ακόμα περισσότερο.
6: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, Γιώργο, ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν ήταν το αφεντικό, δηλαδή ο πρωθυπουργός δεν ήταν, αυτός δεν έπαιρνε τις αποφάσεις. Αυτός έχει την ευθύνη. Ναι, αλλά...
14: Την ευθύνη φυσικά την έχει.
6: Άρα...
14: Το ζήτημα αυτό είναι αρκετά πιο σύνθετο. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, η πολιτική είναι μια υπόθεση πολιτικών. Εγώ δεν συμφωνώ με τις απόψεις νέα φρέσκα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από την αγορά. Σημαίνει άνθρωποι χωρίς πείρα που δεν ξέρουν το αντικείμενο. Αυτό σημαίνει νέα
4: πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα σε αυτό.
14: Προέρχονται από την αγορά.
4: Το πιστεύω και εγώ αυτό.
14: Δεν ξέρουν το αντικείμενο και οποιοδήποτε μπορεί να του κάνει ό,τι θέλει. Μια κόλλα χαρτί.
6: Ναι. Έχει φανεί ναι, ήδη ναι. από τις πρώτες τοποθετήσεις που κάνουν, είδες πως έχουν. Ναι, τέλος πάντων.
4: Έχουν εκτεθεί και.
6: Ναι.
14: Δεν αναφέρομαι στους εκπροσώπους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα γιατί της Ελλάς, διότι ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η πολιτική αντιπαράθεση.
6: Ναι, αλλά πώς το βλέπεις. Δεν μπαίνουν σε πολιτική αντιπαράθεση.
4: Ο κύριος Ιακαντάρης, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ότι λέει ρε παιδιά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα και πρέπει να εκλείψουν. Τώρα αυτά είναι τώρα συγγνώμη
14: εντάξει,
4: δηλαδή
14: κατά τη γνώμη μου αυτά δείχνουν ένα πρόβλημα τριβής με το αντικείμενο. Τώρα τι να πω, τώρα δεν είμαι και εγώ σε θέση να κρίνω διότι
4: σαν δημοσιογράφο.

0: Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Σε κόκκινο συναγερμό περιοχές της Γαλλίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν το πρωί ρεύμα στη Βρετάνη, στη Δυτική Γαλλία, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερουσία επιτέθηκε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει τη Τεχεράνη στα σχοινιά, έτοιμη για νοκάουτ. Ωστόσο, η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμένου ουρανίου, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της, τονίζοντας ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει ότι όλες οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά υλικά θα τελούν υπό εποπτεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. Στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εδώ η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Τι έχουμε σήμερα? Πολλά και διάφορα. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, αλλά που όλα τα στοιχεία, οι ενδείξεις, τα σημεία δείχνουν ότι, δεν ξέρω, προσωπικά νομίζω ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Το λέω για να το πιστέψω κιόλας και να κερδίσω και τα γουρνόπουλα από το Χατζή. Αλλά πέραν αυτού, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, οι αρχηγοί τους κάνουν το παν να είναι παρόντες παντού, στην επαρχία, εδώ. Ο Πρωθυπουργός γυρνάει την Ελλάδα, ο Τσίπρας έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε για αυτή την επιλογή με τον καλό συνάδελφο τον Τάσο Παπά στις 12:20. Ο Ανδρουλάκης το ίδιο, πασχίζει και τα ρέστα. Έχουμε το πρώτο ρήγμα και η χειρή αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Κοκοτσάκη. Θα πούμε μετά ορισμένα πράγματα. Έχουμε επίσης δύο θετικά πράγματα, τα οποία έχω την αίσθηση ότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει με την έννοια ότι είναι θετικά και τα δύο για την κοινωνία. Πρώτον, η ρύθμιση για το νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και το δεύτερο, που μέχρι στιγμής διέλαθε της προσοχής, είναι η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Θοδωρή Λιβάνιου, για σπίτια είτε να κατασκευαστούν είτε να ανακαινιστούν, σπίτια στα νησιά για δασκάλους και γιατρούς, που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Θα μου πεις, τώρα το θυμήθηκαν? Είπα, είναι προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά είναι θετικά και τα δύο. Σε διεθνές επίπεδο τα ξέρουμε. Αυτή η διαλκυστίνδα, η Ιράν και η ΗΠΑ, να δούμε που θα καταλήξει. Και εγώ βλέπω Μουντιάλ, έτσι, βλέπω τα πάντα, ας πούμε, και δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, γεννήθηκε το 1987 ο Λίο Μέση. Ταυτόχρονα όμως και ένας δικός μας γεννήθηκε την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, ίδια ώρα δεν ξέρω, την ίδια μέρα, ο φίλος μας ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν. Ένας πολύ καλός ηχολήπτης, όπως είναι και όλοι του σταθμού, και καλά παιδιά. Να του ευχηθούμε ό,τι υποθεί του Τάσου. Και σαν σήμερα επίσης πέθανε εκείνος ο σπουδαίος Αργεντίνος, ο Κάρλος Γαρδέλ.

Ο Κάρλος Γκαρντέλ είναι το όνομά του συνυφασμένο με το τάγκο βέβαια. Τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός. Σε αυτή την ωραία χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα λοιπόν, πέρα από αυτά που είπαμε, το σαν σήμερα το 1798 στραγγαλίστηκε στο φρούριο Νεμπόησα της Σερβίας ο Ρίγας Φεραίος και 7 συντροφοί του από τους Οθωμανούς. Αν προλάβουμε θα παίξουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Θούριος του Ρίγα» με τον Νίκο Ξυλούρη. Λοιπόν, τι σημαίνει στην Ευρώπη με την ζέστη, την πρωτοφανή? Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Ένα είδος ανησυχίας και πανικού, ειδικά στη Γαλλία, με πάρα πολλούς θανάτους από πνιγμούς στη θάλασσα ή εξαιτίας της ζέστης. Σας θυμίζω, υπενθυμίζω μάλλον, ότι πριν από, νομίζω το 2004 ήταν, ότι είχαμε χιλιάδες θανάτους στη Γαλλία μέσα στα γυροκομεία. Άνθρωποι μόνοι τους. Για τη Γαλλία λοιπόν και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είχαμε και κάτι φοβερά επεισόδια στο Φεστιβάλ Μουσικής. Την Κυριακή ήταν η μέρα της Ευρωπαϊκής Μουσικής και διεξάγεται στο Παρίσι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, αλλά αυτή τη φορά είχαμε παρατράγουδα και μάλιστα πέρα από μολότοφ και συγκρούσεις και τα λοιπά, είχαμε και κάτι περίεργα. Είναι μόδα τελευταία, έχω μάθει, με βελόνες, με σύριγγες και τρυπάνε όποιον βρίσκουν. Κάτι αφινιασμένοι νεαροί. Θα μας τα πει όλα αυτά ο φίλος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ένας κορυφαίος γιατρός, ερευνητής και πανεπιστημιακός στην Σορβόνη. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 12.30. Απλώς θέλω να θυμίσω, επειδή γίνεται λόγος περί κλιματικής αλλαγής και είναι ορατή, τα σημάδια είναι απτά και δεν είναι σημερινά. Απλώς θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον, νομίζω. Το 1901 στην Αθήνα, στην Αττική, είχε φτάσει η θερμοκρασία στους 44 βαθμούς. Γιατί το λέω? Γιατί το κλίμα συνολικά, όταν λέω συνολικά, εννοώ όχι μόνο τον αιώνα μας, αλλά και τον προηγούμενο και πιο παλιά, φαίνεται να ακολουθεί μια κύκλιο ροή. Δεν ξέρω. Αλλά ελάτε εσείς τώρα και πέστε μου, πώς είναι δυνατόν 44 βαθμοί, που δεν φτάνει, φτάνει εδώ, εντάξει, μερικές φορές. Άρα δεν είναι μόνο λόγω κλιματικής αλλαγής. Ενδεχομένως, τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες, δεν ξέρω, αλλά με βάση ορισμένα στοιχεία που υπάρχουν. Λοιπόν, η Ελπίδα και η κυρία Καριστιανού, μάλιστα. Έψαξα αλλά δεν το βρήκα, θα το βρω εντός των ημερών. Κάτι που, συγχωρέστε μου το πρωτοπρόσωπο, είχα πει όταν συγκρότησε το κόμμα και πριν την ιδρυτική του διακήρυξη, ότι έχουμε να δούμε πολλά από αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πέρα από την αλαζονία και την έπαρξη ότι θα πάρει αυτοδυναμία και θα γίνει πρωθυπουργός, το λέει η κυρία Γρατσία, η στενή συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, μάλιστα. Είχαμε πει λοιπόν σε μια εκπομπή ότι ο τρόπος που είναι δομημένο αυτό το κόμμα και κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά του, πέρα από τις υπερβολές που λένε, π.χ. για τα εθνικά θέματα, έχω αναφερθεί στον πρέσβη επιτιμή τον κύριο Χρυσανθόπουλο που είπε ότι θα πάρουμε την Ήβρο και την Τένεδο και τα 12 μίλια σε ένα μήνα εμείς θα τα... Μάλιστα. Υπάρχουν κι άλλοι, όπως τώρα ο κύριος Κοκοτσάκης, πρωταγωνιστής σε αυτή την εποποιία του Ξυλολίου, ο οποίος τώρα είδε πώς λειτουργεί η ίδια η κυρία Καριστιανού. Εννοώ αυταρχικά και με μια ίηση και μια αλαζονία. Έχω δύο ακόμα παραδείγματα, δεν θα πω το όνομά τους, δύο επιστημόνων οι οποίοι βρέθηκαν κοντά της, συζήτησαν και τα λοιπά. Σας πληροφορώ, όπως μου είπαν οι ίδιοι, έχω τα ονόματά τους,
δεν ούτε την πίεσαν ούτε τίποτα. Είχαν καλές συζητήσεις για το τι μπορεί να κάνει, τι θα γίνει, τι γίνεται στη χώρα μας κτλ. Σας πληροφορώ από ένα σημείο και μετά δεν απαντούσε όχι στα τηλέφωνα ούτε στα μηνύματα τα τυπικά για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και αν οι δημοσκοπικές ενδείξεις, αν τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν, δεν λέω καταραίει, σε σχέση με τις προσδοκίες της είναι πολύ χαμηλά, νομίζω ότι δεν έχει καμία ελπίδα αυτό το κόμμα, έστω και αν μπει στη Βουλή, έστω και αν έχει και μια δυναμική, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, δεν έχει καμία ελπίδα για το μέλλον. Πρώτον εξαιτίας της κυρίας Καριστιανού της ίδιας, και δεύτερον γιατί ο χαρακτήρας αυτού του κόμματος και στο ότι εστιάζει αποκλειστικώς και μόνο στην απόδοση δικαιοσύνης, αυτό είναι θεμητό και καλά κάνει, δεν προειδεάζει στο να έχει μέλλον. Έτσι νομίζω, θα δούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι σαν σήμερα είχε στραγγαλιστεί από τους Τούρκους το 1798 εκείνος ο εξαιρετικός Ρήγας Φεραίος, ο οποίος πάλευε να συνενώσει τους λαούς εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επαναστατήσουν, και στραγγαλίστηκε βέβαια. Λένε πολλά για τους Αυστριακούς και πώς τον έδωσαν στους Οθωμανούς. Ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι με τίτλο «Ο Θούριος του Ρήγα» και θα μας το πει ο Νίκος Ξυλούρης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Καλώς ήρθες και εσύ με τη σειρά σου, τη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού.
3: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
4: Εγώ εύχομαι το ίδιο αυτό.
5: MasterChef Εβδομάδα Τελικού, Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός και το εννοώ συνάδελφος Τάσος Παπάς. Χρόνια μαζί στην Ελευθεροτυπία. Τώρα είναι στην Εφημερίδα των Συντακτών. Βαμμένος κόκκινος, Ολυμπιακός δηλαδή. Τάσο, παρακολουθείς Μουντιάλ καθόλου?
9: Παρακολουθώ, όχι με τις βάρβαρες ώρες που το δείχνει και μερικά μάτς. Παρακολουθώ, βλέπω εκ των υστέρων βέβαια τα γκολ. Εγώ είμαι σταθερά σε όλα τα Μουντιάλ με τους Λατινοαμερικάνους.
8: Με ποιον από όλους?
9: Αργεντινή, Βραζιλία, Βραζιλία, Αργεντινή.
8: Εγώ είμαι με την Ουρουγουάη, παιδιόθεν, αλλά τέλος πάντων.
9: Εκεί η Ουρουγουάη, εντάξει, Λατινική Αμερική. Εγώ κοίταξε, δεν μπορεί να είμαι διαφορετική. Είμαι, πρόλαβα και είδα στην τηλεόραση, φαντάζομαι και εσύ τα πρόλαβε στην τηλεόραση, το Μουντιάλ του 70.
8: Βεβαίως.
9: Με Πελέζα, Ζίνιο, Κάρλος Αλμπέρτο, το Στάο, Ζέρσον. Και άμα είσαι αυτή την εικόνα, δύσκολα μπορείς να... Αν και η καλύτερη ομάδα της εθνικής της Βραζιλίας ήταν αυτή που δεν το πήρε στην Ισπανία.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
9: Με Σόκρατες.
8: Με το ελληνικότατο όνομα. Λοιπόν, μια άλλη ομάδα φαίνεται πολύ φιλόδοξη. Αναφέρομαι στην ομάδα του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και στο μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα, λες.
8: Ναι.
9: Θυμάμαι όλους τους πρωθυπουργούς, Γιάννη, τους υποψήφιους πρωθυπουργούς, να δεσμεύονται προεκλογικά ότι αν πάρουν εξουσία θα κάνουν μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Κανένας δεν το υλοποίησε.
8: Είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω.
9: Και μάλιστα η σημερινή είναι η πολυπληθέστερη, νομίζω, κυβέρνηση μεταπολιτικά.
8: Δεν ξέρω αν είναι το μείζον. Είναι σοβαρό ζήτημα. Και όχι επειδή στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί, αρκετές χώρες με 15, ξέρω εγώ, υπουργούς, 20. Αλλά
9: και με λιγότερους βουλευτές.
8: Είναι αλήθεια. Το θέμα είναι πόσο λειτουργική είναι κάθε κυβέρνηση όταν καλείται να υλοποιήσει αυτά που έχει εξαγγείλει ή γενικά το.
9: Ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχει πάντα μια δομική απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη.
8: Αλήθεια είναι αυτό και δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Λες και μια κουβέντα παραπάνω προεκλογικά, αλλά βρε παιδί μου, να μην υπερβαίνει τα όρια. Το όριο.
9: Τώρα στο σχήμα αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ρεύματα, δηλαδή το ρεύμα της Σοσιαλδημοκρατίας. Υπάρχει Πασόκι μέσα. Το ρεύμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η Ριζέη. Και η Ανέστη Αριστερά έχει εκπροσώπους.
8: Είναι αλήθεια.
9: Βέβαια είναι διορισμένο όργανο, έτσι.
8: Αυτό είναι το ένα.
9: Όπως είναι όλα τα όργανα διορισμένα.
8: Φυσικά.
9: Θυμάμαι, Γιάννη μου, κάνουμε βουτιά στο παρελθόν. Θυμάμαι ότι την δεκαετία του 70 μερικοί στο Πασόκ τόλμησαν να αποκαλέσουν τον Παπανδρέου προσωρινό πρόεδρο του Πασόκ. Αλήθεια λέγανε.
8: Αλήθεια. Και μιας και έγινε η κουβέντα, γράφονται και λέγονται πολλά γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου, όποια γνώμη και να έχει κανείς γι' αυτόν, νομίζω ότι. Το δείχνουν και οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή.
9: Ο δημοφιλέστερος πολιτικός μεταπολίτευσης.
8: Ναι, ναι.
9: Και το λένε αυτό και άνθρωποι πολίτες που δεν τον έζησαν.
8: Φυσικά.
9: Αλλά ακούνε προφανώς την προφορική ιστορία.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα, πέρα από το ότι είναι 50, πόσα είναι και παραπάνω.
9: Πολλά άτομα, ναι.
8: Εν τούτης, οφείλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα και οι επιλογές είναι πετυχημένες. Δεν αναφέρομαι μόνο.
9: Που έχουν εργασία.
8: Βεβαίως. Βεβαίως.
9: Που δεν είναι του κομματικού πυρήνα.
8: Όχι βέβαια.
9: Κομματικού σωλήνα, μάλλον.
8: Όχι βέβαια. Ειδικά ορισμένες επιλογές, θα πω μια κοινοτοπία του Θωμά Μόσχου. Του Μόσχου, του...
9: Αυτός που πρωταγωνιστούσε στα τηλεοπτικά παράθυρα την περίοδο των αγροτικών κινητοποίησεων. Αυτός και ο αδερφός του.
8: Πρωταγωνιστούσαν, αλλά ταυτόχρονα έχουν μια πολύ καλή μονάδα κάθετη αγροκτηνοτροφική. Έχει βραβευτεί, έχει κάνει σπουδές ο ίδιος.
9: Συγκροτημένος και σπουδαγμένος.
8: Πάρα πολύ. Παλιότερα είχε παρτίδες πολιτικές με το Βαρουφάκη και τώρα...
9: Με το Μέρα 25, νομίζω ήταν υποψήφιος βουλευτής.
8: Ήταν υποψήφιος και ήταν και επικεφαλής του αγροτικού τομέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξαιρετική περίπτωση και άλλοι, γιατί έψαξα ορισμένους, άγνωστοι στο ευρύ κοινό.
9: Δεν είναι στελέχη ΣΥΡΙΖΑ πρώτη γραμμή, είναι ελάχιστα.
8: Ναι.
9: Ο Βασιλιάδης, ο Γαβρόγλου, εν πάση περιπτώσει.
8: Αυτή είναι στο στενό είναι στο στενό πυρήνα του Τσίπρα.
9: Του Τσίπρα, ναι.
8: Αλλά στους τομείς...
9: Το θέμα είναι το Σάββατο έχουν Εθνικό Συμβούλιο, έτσι.
8: Ναι.
9: 301 μελή.
8: Γύρω στα 300, ναι.
9: Ναι, λόγω του πλήθους, όπως καταλαβαίνεις, αυτό τα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο.
8: Ναι, βέβαια.
9: 300 μέλη όργανο. Την άλλη φορά λέγαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας κάνει συνέδριο με 3.000 ανθρώπους, που έχει 95 εκατομμύρια μέλη. Εδώ φορτώνουν τα όργανα με μέλη τα οποία.

0: βγουν το επόμενο, δεν θα βγουν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή γίνεται μια αξιολόγηση από ένα επιτελείο, εν πάση περιπτώσει. Ποιοι τα λένε καλά, ποιοι δεν δημιουργούν προβλήματα, ποιοι δεν πέφτουν σε αντιφάσεις, ποιοι και ποιες. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει στο σχήμα η κυρία Κουφονικολάκου.
1: Σε ποιο σχήμα?
0: Στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Σκιώδες.
1: Εντάξει, επειδή είναι.
0: Επειδή είναι η σκιά του αρχηγού.
1: Είναι εκπρόσωπος τύπου. Σου θυμίζω ότι ήταν η πρώτη που έκανε μια γκάφα. Δεν ξέρω αν ήταν γκάφα, που είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος στο Πασόκ. Και βγήκε μετά.
0: Ναι, βγήκαν και άλλοι και είπαν ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος στο Πασόκ.
1: Ναι, εντάξει, ο Νηφούρης είπε ότι δεν ισχύει.
0: Αυτό το είπε και ο Τσίπρας, σου θυμίζω, ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος των κομμάτων
1: τη Δημοκρατική
0: Αντιπολίτευση.
1: Άλλο αυτό, Τάσο μου, και άλλο να πει δεν είναι όμορος.
0: Και επίσης, άμα δεν είναι σε δημοκρατία όμορφος χώρος, ποιος είναι?
1: Έγιναν κι άλλα βέβαια από την κυρία Αντωνοπούλου, που όταν μιλούσε για τους υπερπλούσιους και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, ερμήνευσε, μετέφρασε μάλλον στο μυαλό της τη λέξη ταχύπλοο. Αλλά και ναι, βγήκε κάποιος Κώστας Αλεξάκος και είπε ότι αυτά είναι σαν να μην υπόθηκαν. Θέλω να πω, η αρχή
0: είναι. Αυτά ξέρεις είναι οι ιδέες του Πικετή και του Ζοκμάν, του συνεργάτη του Πικετή, για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των μεγάλων περιουσιών.
1: Αλήθεια
0: είναι. Ο Ζουκουμάνι έχει καταθέσει και μια πρόταση για φόρο κατόφλι 2% σε όσους έχουν περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Νομίζω κατά πόδας ακολουθεί τη συνταγή αυτή και μάλιστα θα ήθελα να υπενθυμίσω, να πω μάλλον, ότι στον Πικετή αναφέρθηκε και ο Χάρης Καστανίδης και λέει διαβάστε.
0: Βεβαίως και μας προέτρεψε να το διαβάσουμε. Ναι, εγώ τον έχω διαβάσει και εσύ φαντάζομαι τον έχει διαβάσει.
1: Ασφαλώς.
0: Ο Καστανίδης λες να πάει και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Έχει ένα πρόβλημα. Είναι ο Σαουλίδης.
0: Α, ναι, είναι και αυτό. Ναι.
1: Είναι εκ Θεσσαλονίκης και.
0: Υπάρχει μια εκδοχή που μπορεί να τον καλύψει.
1: Υπάρχουν πολλές εκδοχές.
0: Να πάει ως συνεργαζόμενος.
1: Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Είναι κρίμα πάντως που, που είναι ετέθη εκποδών από
0: τα πιο
1: Πασόκ.
0: Τίμια και καθαρά στελέχη του Πασόκ ο κ. Καστανίδης.
1: Και ποιος δεν θυμάται.
0: Η σύγκρουση με το Σιμίτη.
1: Το είχε κάνει νόμο για τη διαφθορά. Και του λέει ο Σιμίτης, κάν το χάρη γρήγορα, για πλησίαζε φθινόπωρο. Το ετοίμασε ο άνθρωπος. Και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
0: Και παρετήθηκε.
1: Και παρετήθηκε αξιοπρεπώς. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με τη Σκιώδη, Τάσο μου. Εγώ θα συνεχίσω να βλέπω.
0: Πρέπει να σου πω ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου πρέπει να λήξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η στόχευση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Έχουν την Πέμπτη αύριο συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.
1: Θα μου επιτρέψεις να ξαναπώ, το έχω πει και από εδώ και στην εκπομπή του Χατζή, την τηλεοπτική. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια αθλειότητα κολκής. Και γελιότητα. Και ξέρεις, μερικοί άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι είναι γνώστες της πρόσφατης τουλάχιστον ιστορίας μας, λένε μα το ίδιο έκανε και η ΕΔΑ παλιότερα. Δεν έκανε αυτό η ΕΔΑ.
0: Η ΕΔΑ ήταν συνασπισμός κομμάτων.
1: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο
0: και
1: είναι.
0: Το κουκουέ από πίσω, εν πάση περιπτώσει.
1: Και το δεύτερο είναι ότι νομίζω στις εκλογές του 1963. Σε ορισμένες περιοχές δεν κατέβασε υποψήφιο για να βγει ο υποψήφιος του κέντρου, του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι άλλο.
0: Μα
1: υπήρχαν
0: τέτοιες υπόγειες με τοπικές συνεργασίες.
1: Βεβαίως.
0: Και το 1958 οι κεντρώοι ψήφισαν την ΕΔΑ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Φυσικά. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτή η αθλειότητα πρέπει να λήξει και έχει δίκιο και ο Πολάκης, ό,τι και αν πει για τον Πολάκη,
0: και
1: ο
0: Παπάς
1: και η Δούρου, βεβαίως. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.
1: Σε πληροφορώ ότι εγώ βλέπω και τα μάτς που είναι στις 5 το πρωί και στις 6. Γεια χαρά.
0: Γεια
1: σου, Τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε λίγο θα είναι μαζί μας

όπως σας είπα εισαγωγικός, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ένας κορυφαίος πανεπιστημιακός, γιατρός, αιματολόγος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Παλιότερα είχε εμπλοκή με τα καθημάς πολιτικά πράγματα, τώρα δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω. Πάντως, είναι μια εξαιρετική περίπτωση επιστήμονα και ανθρώπου, έτυχε να γνωριστούμε μέσα στα χρόνια και θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας να συζητήσουμε τι γίνεται στη Γαλλία με τον καύσωνα, με τους θανάτους, με τα επεισόδια που έγιναν στο Φεστιβάλ Μουσικής. Περιμένοντας λοιπόν τον Γρηγόρη Γεροντιάφα να του αφιερώσω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και η στίχη του είναι σε ποίηση του σπουδαίου Γάλλου ποιητή Ρομπέρ Ντεσνός.

0: Περιμένοντας να ανοίξει η γραμμή με το Παρίσι για να μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Γεροντιάφα, να πούμε μερικά άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, χτες διάβαζα αυτά που ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, είπε για τα νησιά. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει σπίτια ή να χτίσει καινούρια για δασκάλους και γιατρούς, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά όλα τα νησιά μας. Λοιπόν, και αφού διάβασα το εκτενές ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, να το χαρακτηρίσουμε προεκλογικό, μάλιστα, θετικό είναι όμως, και ο καθένας κρίνει. Λοιπόν, διάβασα το όλο το ρεπορτάζ, ένα σχηνοτενές, αρκετά μεγάλο ρεπορτάζ, στο πρώτο θέμα. Και από κάτω είχε σχόλια, αναγνωστών δηλαδή. Και λέει ένας, να μην τον χαρακτηρίσω, το καταλαβαίνετε, λέει το εξής. Εντάξει, ο γιατρός παίρνουν 1.400 ευρώ στην αρχή, μετά παίρνουν 2.000, εντάξει δεν τους φτάνουνε, αλλά ας πάει να κάνει και δεύτερη δουλειά. Προσέξτε, τι συσσωρευμένο μίσος είναι αυτό, τι συσσωρευμένη ανοησία για να το πεις αυτό το πράγμα. Όχι επειδή οι γιατροί ή οι πανεπιστημιακοί είναι κάτι διαφορετικό. Ένας γιατρός, για να γίνει γιατρός και να είναι στην υπηρεσία σου ανόητε, έχει ξοδέψει πολλά χρόνια από τη ζωή του διαβάζοντας κειμένο στα εργαστήρια ή στα ιατρία. Λοιπόν, και είναι εκεί για να σώζει τη δική σου ζωή και των παιδιών σου ανόητε. Και με κάθε ελαφρότητα ας πάει να κάνει δεύτερη δουλειά. Τέλος πάντων, έχουμε στη γραμμή μας το Γρηγόρη Γεροντιάφα. Δεν ξέρω αν άκουσα το τραγούδι που του αφιερώσαμε σε ποίηση του Ρομπέρ Ντασνός. Γρηγόρη θα σε λέω και όχι κύριε Γεροντιάφα. Καλώς ήρθες,
1: ναι, ναι.
0: Καλώς ήρθες στη συχνότητά μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, πανικός λόγω καύσωνα, τι γίνεται στην
1: Γαλλία? 33,3 είναι αυτή τη στιγμή επάνω στη βιβλιοθήκη, μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν μετράω τη θερμοκρασία εκεί που χτυπάει ο ήλιος στο περβάζι του παραθύρου, είναι 45.
0: Αυτό είναι επί σειρά ημερών, έτσι, Γρηγόρη?
1: Έχει πόσο, είναι βέβαια. Και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Έχει ήδη 4 μέρες που είμαστε έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ στις Παρίσι.
0: Τότε στις μεγάλες ζέστες, νομίζω του 2004,
1: ναι,
0: υπήρχαν. Και είχαμε...
1: Τότε ήταν ο πρώτος καύσωνας, μεγάλος καύσωνας. Και είχαν πεθάνει και πρώτα, αν θυμάμαι καλά, 2.000 άνθρωποι στο
0: ηλικιωμένοι. Ναι, ναι, στα γυροκομεία κυρίως.
1: Ναι. Τώρα είχα σπίτια που ήταν μόνοι άνθρωποι, γιατί δεν είχε, τότε δεν υπήρχε καμιά εμπειρία προηγούμενα για να δοθούν οδηγίες αντιμετώπισης και να πούν και στους ηλικιωμένους δίνεται σημεία επαφής κτλ. Πέθαναν μόνοι και τους είχαν βρει μετά από την ηρωδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε υπερχωρήσει. Δηλαδή, που ξέρει, τους δίνουμε και οδηγίες στους ανθρώπους, πίνετε νερά κτλ. Τότε δεν υπήρχε η έννοια του καύσωνα στη Γαλλία.
0: Διάβασα και κάτι άλλο, ότι παλιότερα δεν υπήρχαν κλιματιστικά.
1: Και συνεχίζουν να μην υπάρχουν κλιματιστικά.
0: Και συνεχίζουν.
1: Βέβαια.
0: Τα τελευταία χρόνια, ναι, διάβασα ότι αυξήθηκαν κάπως. Δηλαδή...
1: αυξήθηκαν, αλλά κυρίως έχουμε κλιματιστικά τα οποία είναι εσωτερικού χώρου. Ξέρεις, αυτά με τα. Που έχουν ένα σωλήνα μικρό και το που είναι φορητά, ας το πούμε. Δεν υπάρχουν τα κλιματιστικά που έχουμε στην Ελλάδα που βάζει το σώμα μέσα με την ουρά του απ' έξω, ας πούμε, για να κρατάει. Εμείς στο σπίτι δεν έχουμε κλιματιστικό. Στο ιατρείο προχθές την Τρίτη, ας το πούμε, είχα, ναι, έναν ανεμιστήρα της κακιάς ώρας, ας πούμε, και ο οποίος έσπρωχνε πάνω μου ζεστό αέρα. Και υπάρχουν επίσης και τα παράθυρα, ας πούμε, στα τέτοια νοσοκομεία, υψηλά κτίρια κτλ., τα οποία κλειστά δεν ανοίγουν.
0: Πάντως διάβασα ότι την τελευταία δεκαετία, πενταετία, αυξήθηκε η πώληση και η χρήση κλιματιστικών, βέβαια με κάποιες προειδοποιήσεις εκ μέρους διαφόρων ειδημόνων, ότι αυτό, τα κλιματιστικά, και έχουν δίκιο, ανεβάζουν τη θερμοκρασία στην πόλη,
1: ναι,
0: γιατί, ναι, βγάζουν ζέστη προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, εντύπωση προκαλεί επίσης ότι πέθαναν, πνίγηκαν στη θάλασσα κολυμπώντας ή από τη ζέστη γύρω στα 40 άτομα τις τελευταίες μέρες.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: ας πάμε το δεύτερο και μετά μιλήσουμε τα κλιματιστικά, που καταλαβαίνω είναι ότι πια κάνει τόση ζέστη που πάει ο καθένας που σε διαφορετικές συνθήκες δεν θα έπεφτε μέσα στο νερό. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν κολυμπούν καν. Να βουτάνε σε περιοχές ή σε μέρη όπου δεν πρέπει να κολυμπήσεις.
0: Ναι.
1: Θα σου πω το εξής τώρα. Είναι μια συζήτηση την οποία την είχαμε την κόρη μου σήμερα το πρωί. Σήμερα το μεσημέρι τα παιδιά στο κανάλι Σεν Μαρτάν στο μέσο του Παρίσι το έχουν ανοίξει και πηγαίνουν και βουτάνε. Έχει ο κόσμος ο οποίος κάνει μπάνιο κανονικά εκεί πέρα, πηδάει από τις γέφυρες κτλ.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι συνθήκες τις οποίες δεν τις ξέρει κανείς τώρα. Οι περισσότεροι αμφιλίδιοι είναι αυτοί που έχουν κολυμπήσει σε ποτάμια και σε λίμνες ή σε βάθρες, ας πούμε.
0: Που χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα και γνώση.
1: Σε βέβαια, γιατί ναι. Η άνοση είναι μικρή.
0: Σωστά.
1: Ένας κολυμπητής στη θάλασσα θα πάει, δεν κολυμπάει το ίδιο. Αυτά δεν είναι καν λίμνες. Είναι νερά σχεδόν λιμνάζοντας. Χώρια που, αυτό τις λέγαμε τις μικρές, θα πας εκεί και θα γυρίσεις με ένα σώρο βακτηρίδια και μύκητες, ας το πούμε. Αλλά θα πάνε τα παιδιά. Δηλαδή, τώρα έχει και μόδα.
0: Ναι.
1: Έτσι βρισκόμαστε σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορείς να τις προβλέψεις καν. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να κολυμπούν ή δεν έχουν κολυμπήσει ποτέ. Τώρα 40 βαθμούς έξω, δεν το έχουμε φανταστεί αυτό το πράγμα. Είναι Ντουμπάι είμαστε. Η διαφορά στο Ντουμπάι έχει οργανωμένο σύστημα κλιματιστικών παντού και έχει και θάλασσα δίπλα. Τα κλιματιστικά σήμερα είναι βασικό πεδίο πολιτικής αντεπαράθεσης μεταξύ της δεξιάς ακροδεξιάς και των πρασίνων και της αριστεράς. Έχουμε πολιτική σύγκρουση στο ζήτημα. Η οποία έχει βάση το εξής. Η ακροδεξιά λέει full κλιματιστικά παντού, ένα μοντέλο ας πούμε σαν αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Η πράσινη και η αριστερά λέει ότι δεν σώζουν, γιατί όπως είπες με τα κλιματιστικά αυξάνει τη θερμοκρασία της πόλης, όπως επίσης και επιβαρύνεται περισσότερο η υπερθέρμανση του πλανήτη σε πλανητικό επίπεδο. Η ακροδεξιά λέει ναι, αλλά εμείς στη Γαλλία δεν είμαστε τόσο υπεύθυνοι για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Έχει άλλες περιοχές οι οποίες δεν υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά έχουν μεγαλύτερη προσφορά σε καύσιμα, ας πούμε, στην υπερθέρμανση από τη Γαλλία. Γιατί εμείς θα την πληρώνουμε τη ζέστη?
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει σύγκρουση, βάλε ή είναι ελεγχόμενα τα κλιματιστικά. Εμείς στο σπίτι μας, για να καταλάβουμε λίγο και ακροατές σας, δεν μπορούμε να βάλουμε κλιματιστικό.
0: Γιατί?
1: Απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Γιατί, ναι, γιατί η ρύθμιση της κοπροπριετέρα, ας πούμε, της πολυκατοικίας, λέει ότι δεν μπορείς να βγάλεις έξω ένα τσουνί, ένα σωλήνα,
0: ναι.
1: ή να βάλεις ένα πρόσθετο από έξω.
0: Και να έχουμε αυτό το κουτί έξω. Ναι.
1: Ναι.
0: Υπήρξε και μια άλλη σύγκρουση, και να κλείσουμε με αυτό, ή μάλλον προτελευταίο, έχω και κάτι άλλο να σου πω. Στο φεστιβάλ, το πολύ γνωστό για τη μέρα της μουσικής της Ευρωπαϊκής, έγιναν απίστευτες συγκρούσεις, επεισόδια και πρωτοφανή πράγματα στο κέντρο του Παρισιού. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός? Δηλαδή είναι μια συσσωρευμένη οργή για άλλα πράγματα και ξέσπασαν εκεί νέοι κυρίως
1: άνθρωποι?
0: Γενικά
1: υπάρχει μια μαζική βία. Εδώ είδες και στην τέτοια ακόμα, και όταν πήρε η Παρίσι Σεν-Ζερμέν το πρωτάθλημα, ας πούμε, κατέβηκαν και έγιναν επεισόδια. Υπάρχει μια μεγάλη βία μαζεμένη, η οποία βγαίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατευθύνσεις, είτε είναι ποδοσφαιρικά, είτε είναι πολιτικά γεγονότα, είτε είναι πολιτιστικά γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και κάτι ανώμαλες καταστάσεις. Ας πούμε, σε αυτή τη φέτη de la musique υπάρχουν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με σύρυγγες και τσιμπάνε τα παιδιά. Κυρίως στην νεολαία το κάνουν αυτό.
0: Αυτό τι φαινόμενο είναι πάλι?
1: Έλα, παθολογία.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα σε αυτό είναι ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης AIDS. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία για να παίρνουν τριθεραπεία προληπτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι παράνοια τώρα. Δεν είναι λογική.
0: Κάτι τελευταίο.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές,
0: ναι.
1: Η συζήτηση, ας πούμε, με τη μικρή που θα πήγαινε στο Σεν-Ζερμέν, εκεί που ήταν τα σχολεία της, ήταν βάλε μακριμάνι την μπλούζα
0: για να μην σε λυπήσουν.
1: Για να μην λυπήσουν τον μπράτσο σου.
0: Κάτι τελευταίο που είναι προσωπικό, θα σε ρωτήσω. Παρακολουθείς τι γίνεται στην Ελλάδα με τα νέα πολιτικά κόμματα κτλ.
1: Ναι.
0: Επειδή είχες παλιότερα κάποια σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, έφυγες νωρίς νομίζω και καλά έκανες, κατά τη γνώμη μου. Έχεις τίποτα προτάσεις ή σκέφτεσαι για να ενεργοποιηθείς εκ νέου, όχι με τον Τσίπρα, λέω γενικότερα, ή δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου?
1: Κοίταξε, εγώ πολιτικά είμαι εγώ, σκεφτούμε η δουλειά που κάνω σε επίπεδο πέραν της τεχνικής ιατρικής, ας πούμε, και της τεχνοκρατικής ιατρικής, το πώς θα αναπτύσσουμε τη μοντέρνα αντίληψη για τα συστήματα υγείας και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να γίνουν διεκδικήσιμα για να ικανοποιήσουν τα λαϊκά στρώματα, αυτό είναι πολιτική.
0: Ασφαλώς.
1: Τώρα, να μπει στην πολιτική, όχι μικροπολιτική με την, πώς το λέμε, την έννοια την υποτιμητική, αλλά στην πολιτική των μικρών συσχετισμών, όχι. Και το, ο λόγος είναι όχι γιατί ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί τα μέτωπα σύγκρουσης. Όταν θα έρθει η ώρα και θα ξέρουμε ποια θα είναι τα μέτωπα σύγκρουσης απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, στον ολοκληρωτισμό, στον άκρατο καπιταλισμό, τότε η απάντηση είναι ναι, θα μπουν ξανά στην πρώτη γραμμή. Αλλά τώρα είναι, είναι πιο, ας το πούμε, πολιτική η δουλειά που κάνω σε σχέση με το να πήγαινα και να συζητούσαμε να είσαι πιο αριστερός και εσύ είσαι λιγότερο αριστερός. Ναι. Αυτό κάναμε άλλωστε και μετά την πανδημία. Και μες στην πανδημία αυτό κάναμε. Έτσι την πανδημία τι πηγαίναμε και λέγαμε. Δηλαδή οι ιατρικοί που να ικανοποιηθούν να προστατευτούν τα λαϊκά στρώματα. Αυτό τους έλεγε.
0: Λοιπόν, ευελπιστώ ότι θα τα πούμε Αθήνησιν όταν επιστρέψεις.
1: Θα κατεβούμε με τη μηχανή στην Αθήνα.
0: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και σε ζήλεψα, ομολογώ.
1: Λοιπόν, τώρα το είπα και δημόσια, οπότε δεσμεύτηκα. Θα γίνει.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και θα τα πούμε. Au revoir. Ήταν ο Γρηγόρης Γεροντιάφας, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές, αιματολόγος είναι, διδάσκει, είναι πανεπιστημιακός στη Σορβόνη και μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου και πολιτικού ζώου, αριστοτελικά το λέω. Λοιπόν, διαφημίσεις και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν έχω και άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μιας και μιλούσαμε με τον Γρηγόρη Γιαρουτζιάφα για την Γαλλία, τον καύσωνα, το Παρίσι και τα λοιπά, είπαμε να μείνουμε μουσικά στη Γαλλία ακούγοντας Ρενέ Ομπρί, μια σύνθεση πολύ γνωστή. Την αφιερώνω στην Γεωργία μας του διπλανού γραφείου που της αρέσει ο Ρενέ Ομπρί.

Είπαμε και χθες και σήμερα για το Υπουργείο Οικονομικών και τη ρύθμιση σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια θετική εξέλιξη. Μερικοί είπαν ότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Ενδεχομένως να είναι έτσι, αλλά είναι μια πολύ θετική ρύθμιση και νομίζω έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Χτες βγάλαμε την δικηγόρο, την Αριάδνη Νούκα, και μας είπε πάρα πολλά διαφωτιστικά για αυτό το θέμα, και ανέφερε κάτι σε ό,τι αφορά ορισμένες προσπάθειες που αναπτύχθηκαν μετά την απόφαση, την μνημειώδη απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί στην απόφαση αυτή στηρίχτηκε η κυβέρνηση και έφερε αυτή τη ρύθμιση χτες στη Βουλή. Λοιπόν, τι ήταν αυτές οι προσπάθειες? Υπήρξαν κάποια delivery boys της προπαγάνδας, υπερασπιζόμενα κατ' ουσίαν τις τράπεζες, και έλεγαν ότι αυτό θα βλάψει το σύστημα το οικονομικό, ότι εντάξει υπάρχει όφελος αλλά για τον κόσμο, αλλά ίσως κινδυνεύσει η ευστάθεια του συστήματος. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι σχεδόν τα ίδια έλεγαν τόσο ο κύριος Πιερακάκης όσο και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, μιλώντας για χρυσή τομή, δηλαδή μεταξύ της απόφασης του Αρείου Πάγου και μιας ρύθμισης που θα φέρει η κυβέρνηση. Τελικά και ευτυχώς δεν πριτάνευσαν αυτές οι σκέψεις περί χρυσής τομής και θα εφαρμοστεί αυτή η πολύ καλή απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι άλλο? Στην Ευρώπη είχαμε, σε ό,τι αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε αυτό τον καυγά με την συνηθισμένη αυρότητα με την οποία συμπεριφέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος έναντι της Μελόνι. Μίλησε αγενέστατα όπως συνηθίζει. Λέει, ήρθε εδώ η Μελόνι και ζητούσε να βγει μια φωτογραφία μαζί μου. Απάντησε η Μελόνι, ο ίδιος επανήλθε οξύτερος, το ίδιο έκανε και για τον Στάρμερ, τον παρετηθέντα, και αυτό αποκαλύπτει πολύ φανερά και για πολλωστή φορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, που αφορά και τον πόλεμο του πρόσφατα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, που εγκαλεί συνέχεια τους Ευρωπαίους ότι δεν τον βοήθησαν και τα λοιπά. Ευτυχώς θα έλεγα εγώ που οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα φέρθηκαν με σοφροσύνη, γιατί αυτός ο πόλεμος από την αρχή έδειξε ότι θα είναι αδιέξοδος, παρά τις τυμπανοκρουσίες, τις απειλές, τις ύβρις του Τραμπ και τις προσπάθειες των Ισραηλινών, του Ισραήλ δηλαδή, να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Το έλεγαν συνέχεια, αλλαγή καθεστώτος μέσα στο Ιράν και συντριβή του Ιράν κτλ. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Υπό την έννοια ότι οι Ιρανοί φαίνεται κερδισμένοι μέχρι τώρα, το λένε όλοι, και οι δυτικοί αναλυτές και οι Αμερικανοί και οι Ρεπουμπλικάνοι ακόμα. Δεν ξέρω στις 60 μέρες της παράτασης της εκεχηρίας αν θα βρούνε ένα σημείο συνεννόησης σε ό,τι αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, που είναι βασικό θέμα. Το άλλο είναι βέβαια η Χεσμπολά και η στάση του Ισραήλ, αν θα συνεχιστεί ή αν θα πυροδοτήσει νέα ένταση. Θα τα δούμε. Λοιπόν, αρκετά φλιαρίσαμε, και να σας πω ότι εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα σας αφήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τα παιδιά της ομάδος, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα μας. Θα τα πούμε θεού θέλοντος αύριο στις 12 το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως του Εγάλεω από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη της περιοχής. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ο οποίος ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και ανέφερε ότι είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αλίου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λαούρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην ολομέλεια του Αλίου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαπιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της Ελλάς. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το Έντελμα Σύλληψης του βρισκόταν για 3 ημέρες στο σιρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Με το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα 2 στελέχη της Hellenic Train, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων που υπέβαλε το αίτημα επισήμανε πως οι κατηγορούμενοι δεν μερίμνησαν για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, αγνόησαν τις σύγχρονες προδιαγραφές για την πυρασφάλεια στις αμαξοστοιχίες, δεν φρόντισαν για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού και δεν μερίμνησαν για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:25, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Στον διεθνή χώρο, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερουσία επιτέθηκε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. Στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Καίει ο ήλιος. Όλοι αναζητούμε λίγη σκιά. Αυτό έκανε και ο Τσίπρας, εξαγγέλλοντας την πρώτη σκιώδη κυβέρνησή του. Ανακοινώσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο ΠΑΣΟΚ μεταγράφονται τέος ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι υπόλοιποι ακούγονται στους καταλόγους της Ελλάς. Ό,τι περισσεύει και υποστήριξε την Καριστιανού φεύγει με επιστολές γεμάτες παράπονα και καταγγελίες. Ανακοινώνουμε τη δική μας σκιώδη κυβέρνηση. Το μεάρχης ήχου Σταμάτης Καλούτσος. Το μεάρχησα μουσικής επιμέλειας Αφροδίτη Σιμίτη. Το μεάρχησα ηχητικών Χριστίνα Μούγιου. Συντονιστής ο Βαγγέλης Περής. Μας έχουν περικυκλώσει οι λαγοκέφαλοι, το έχετε πάρει χαμπάρι φαντάζομαι, οι οποίοι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν κυρίως κοκακόλες, αλλά επίσης δαγκώνουν και την δημοσιογραφική αξιοπιστία. Τα δελτία ειδήσεων δίνουν λεπτομέρειες για τις επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό, κυρίως στις 75χρονες κυρίες που πήγαν να κάνουν βουτίτσες στη Βάρκιζα.
5: Η καταγεγραμμένη επίθεση λαγοκέφαλου σε θάλασσα της Αττικής σημειώθηκε σήμερα στη Βάρκιζα. Σε κατάσταση σοκ και με ένα βαθύ τραύμα στο πόδι βρέθηκε η γυναίκα, η οποία ενώ κολυμπούσε δέχθηκε την επίθεση από το παρασιτικό ψάρι. Θα πάμε στο σημείο, εκεί βρίσκεται ο Ευθύμης Κόντος. Ευθύμη, γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να τις κάνουν κεράματα.
6: Τώρα κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Η γυναίκα δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, βγαίνοντας από τη θάλασσα και σφαδάζοντας από τον πόνο εδώ στη Βάρκιζα όπου βρισκόμαστε. Όλα συνέβησαν όταν η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, αλλά ένας λαγοκέφαλος την πλησίασε. Το επιθετικό ψάρι έφτασε κοντά της ξαφνικά. Τη δάγκωσε με δύναμη, αναγκάζοντάς την να βγει εσπευμένα από το νερό για να ζητήσει βοήθεια. Όπως είπε, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τους γιατρούς να της κάνουν ράματα στο πόδι, αφού το τραύμα το οποίο είχε ήταν ιδιαίτερα βαθύ.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι ακούσαμε ότι το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο, ότι σοκαρίστηκε η γυναίκα, ότι το τραύμα ήταν βαθύ, ότι είχαμε πρώτες βοήθειες.
8: Πάμε όλη βόλτα με κουβαδάκια, γέλια και μεγάλη φάση.
4: Ότι είχαμε ράματα.

0: σφάδαζε η 75χρονη γυναίκα που είχε κάνει κεράματα από τον πόνο. Προσοχή. Τα ακούσαμε στο δελτίο, έτσι, είχαν και ρεπορτάζ, ο άνθρωπος ήταν εκεί. Τη γυναίκα δεν την είδαμε. Και γιατί δεν την είδαμε τη γυναίκα? Γιατί δεν υπήρχε καμία γυναίκα, ακούστε τον δήμαρχο.
1: Να καλωσορίσουμε και τον δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα σας κύριε δήμαρχε. Τελικά συνέβη ή δεν συνέβη?
2: Καλησπέρα σας. Όχι, δεν συνέβη. Τουλάχιστον έτσι πιστοποιεί το λιμεναρχείο, τα νοσοκομεία της περιοχής, όπως και το κέντρο υγείας της Βάρης. Αλλά οι λουόμενοι κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι ενώσεις επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλλοιών που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ψάξαμε πάρα πολύ να διασταυρώσουμε τη συγκεκριμένη είδηση που και εμείς διαβάσαμε. Ξαφνιασμένη θα μπορούσα να πω. Δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο συμβάν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Χυλαγώ κεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα
0: και κοιτάω τους τρέλους. Με φράπε και καρπούζι. Καταλάβατε δηλαδή το τι έγινε, έτσι? Είναι λαγοκέφαλος φάντασμα. Υπάρχει θέμα, αλλά ως συνήθως το παρακάνουμε. Και όταν δεν έχουμε θύματα, τα ανακαλύπτουμε. Κανονικά πρέπει να βρούμε μια κυρία. Εύκολο είναι να μιλήσει πλάτη.

0: Αυτό είναι λοιπόν. Ο στόχος είναι να μην κάνουμε μπάνιο φέτος. Να καθόμαστε ξαπλωμένοι, καρπούζια. Να παραγγέλνουμε. Να παραγγέλνουμε delivery. Να μπει πρώτα, βρούμε τα λεφτά. Ρε, δεν έχουμε λεφτά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλος ο κόσμος παραγγέλνει delivery. Και το deliverer είναι το επάγγελμα, όχι του μέλλοντος, που αποδίδει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι λέω χαζομάρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
3: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
2: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
2: γιατί. Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου θέλει πέντε σουβλάκια σπίτι,
1: κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση. Δεν αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
4: συγκεκριμένα. Ήταν το delivery είναι το πιο επικερδές επάγγελμα.
2: Είναι επικερδές.
4: Έχει
2: κερδίσει.
4: Δηλαδή ο άλλος παίρνει το μηχανάκι και τρέχει με ήλιο, με βροχή, με χιόνι, με κρύο.
1: Να δούμε τώρα.
2: Ήταν λάθος η δήλωση.
1: Όχι, δεν είναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνε να τον μαζέψουν, να του πούνε πέσω ήταν λάθος. Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Deliveras, το πιο επικερδές επάγγελμα. Παραγγέλνεις delivery, τα έχεις οικονομήσει. Μην τα ακούσουν τώρα ότι ο Deliveras ανήκει στην πλουτοκρατία, γιατί θα έχουμε και υψηλή φορολόγηση.

0: Στάζι.
1: Βαλιάζει και το Στάζι είναι από τις πιο κλασικές ομοιοκαταληξίες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ότι έχουν μεγάλη επιτυχία οι τελιβεράδες φαίνεται και από τα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια, όταν παρουσιαστεί κάποιος και τους πει: ξέρεις, εγώ είμαι τελιβεράς, παθαίνουν την πλάκα τους. Έλα ρε, πω, ορμάνε. Δεν θέλουν να τους αφήσουν μόνους. Κυρίως όταν η παρέα τους είναι άλλοι τελιβεράδες, γιατί όπως έχει πει η κυρία Ρία Ελληνίδου, τα αγόρια με τα αγόρια πρέπει να τα φοβάσαι τι μπορεί να προκύψει.
2: Με ποια διάσημη celebrity δεν θα άφηνε στο σύντροφό σου μόνο? Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Με ποια δεν θα άφηνα? Να πω κάτι λίγο πιπεράτο, αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Είναι, ξέρεις, από αυτά που φίδι είσαι, δεν αλλάζεις και όλα αυτά. Με άντρα δεν τον αφήνω, όχι με γυναίκα. Δώσε το, ξέρουμε ποιον. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι, είναι πιο επικίνδυνη. Τα κορίτσια τουλάχιστον λες, και είμαι εκεί, βλέπω, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και ξεκίνησε πόλεμος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το είπα αυτό. Είναι ομοφοβική κλπ. Κλπ. Την πέφτω, ωραία έκφραση. Υπάρχει και στην Ιταλία ακριβώς το ίδιο. Όταν λένε την πέφτω, εννοούν την πέφτω μη μπούτο. Είναι ο Ρόκι Ρόμπερτς, ο οποίος ήταν ναυτικός, ξεμπάρκαρε και έγινε τραγουδιστής.

0: και χόρευε και πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το προσόν του. Επίσης το προσόν του ήταν ότι είχε παντρευτεί τη Λόλα Φαλάνα. Μιλάμε για τεράστιο όνομα. Τεράστιο όνομα στα δικά μας ήταν ο Στάθης Ψάλτης, τα ξέρετε. Ποιος άλλος ήταν, ο Σωτήρης Μουστάκας. Είχαν παίξει ταινία του Σμαραγδί, του Γιάννη Σμαραγδί. Μετά από λίγο πεθάνανε, γιατί οι άνθρωποι ήταν άρρωστοι όταν πήγαν να παίξουν. Έκανε ένα λογοπαίγνιο σχετικό ο κύριος Πιατάς. Ο Σμαραγδής το πήρε πιο σοβαρά, νομίζω, από ό,τι χρειάζεται.
1: Όταν, ας πούμε, άνθρωποι, ας πούμε, που είναι, θεωρούνται προοδευτικοί του κολονακίου,
2: ναι,
1: βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, δηλαδή όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή όντως το δήλωσε. Μήπως έκανε χιούμορ όμως, ή ήταν μια ειρωνία. Δεν ξέρω πώς το εννοείσαι πραγματικά. Εσείς πώς το ελάβατε?
1: Εγώ από ό,τι είδα πώς το εξέλαβαν τα μέσα,
2: ναι,
1: δεν το εξέλαβαν ως χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας χιούμορ.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι καλός ηθοποιός. Δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μια ενόχληση. Διότι επίσης κάνει ένα υπαινιγμό,
2: ναι,
1: ότι εγώ τον κυνηγάω να παίξει σε ταινίες μου σχεδόν από τότε που γεννήθηκα, πριν γίνω συνθέτης.
2: Τον έχετε κυνηγήσει, πότε του έχετε κάνει πότε πρόταση, κύριε Σμαραγδί, να παίξει του Πιατά?
1: Κύριε Λιάγκα, ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του όπως το θέλει ο ίδιος. Εάν ήταν και τον είχα διεκδικήσει, θα το ξέραμε όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνο του. Μια φορά το συνάντησα στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια, και είπαμε κάτι αστεία στο δρόμο.
2: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση δεν έχω μαζί.
2: Άρα πιστεύετε,
1: τώρα,
2: ότι ήταν...
1: κυνηγάω...
2: Άρα πιστεύετε ότι ήταν μια ειρωνία αυτό που είπε περί των δύο θανάτων, των δύο σπουδαίων ηθοποιών, του Ψάλτη και του Μουστάκα?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο που θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σεβαστέ δάσκαλε, όχι, έχεις δίκιο αν παραπονιέσαι. Είναι τραβηγμένο το αστείο. Αλλά δεν σε είπε και δολοφόνο. Και ας πω και κάτι. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά θα το πω. Σε αυτό το κόσμο που ήρθαμε, τι είμαστε? Μουσαφιρέ.

0: ψυχή.
1: Άντε να κάνουμε λίγο κεφάκι ρε παιδιά. Το ρίξαμε πολύ στην κουλτούρα. Ταινίες, λαγοκέφαλοι.
0: Στο χώμα που πατάμε.
1: Δηλαδή είσαι μια παρέα και λες πάμε να διασκεδάσουμε, πάμε. Μας παίρνει σε παρακαλώ το μπουσαφίρε είμαστε. Αν νομίζω ότι περιβάλλω, αυτό το τραγούδι στο YouTube έχει 1,5 εκατομμύρια προβολές.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια και όλα είναι εφήμερα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Τζάμπα είναι 212-212-4800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο, θα μας πεις τι θες. Ή στείλε ένα email και αυτό δωρεάν. onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τον Ρόγκι Ρόμπερτς που είπα ότι ήταν ναυτικός και μετά έκανε καριέρα σαν τραγουδιστή. Και κοίταξε να δεις το αρτιλέο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι είναι ο Νίκος Νομικός της Ιταλίας. Γιατί ο Νίκος Νομικός είχε μπαρκάρει. Μην το ξεχνάμε. Ποιος άλλος είχε μπαρκάρει. Έλα, το βρήκε ο Σπυρίδωνας και λέει σαν το Γονίδι. Γιατί ο Γονίδι ήταν μηχανικός. Βέβαια, ήταν και στη Σύρο και είχε βγάλει τη σχολή μηχανικών. Και λέει να κάνει και εκείνος τίποτα μαγικά. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε που λέει ότι το θέμα μας δεν είναι η λαγοκέφαλη, αλλά η ξεροκέφαλη της πολιτικής. Και αυτό σωστό είναι. Πάμε λοιπόν στους λαγοκέφαλους, θα το συνδυάσουμε με την πολιτική. Έχουμε τον κύριο Καραμέρο. Ο κύριος Καραμέρος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν πει είναι ειδικός ιχθυολόγος, όχι, αλλά είναι βουλευτής και θα έχουμε εκλογές. Πρέπει να τον ψηφίσει τον άνθρωπο. Γιατί θα κυνηγήσει του λαγοκέφαλους.
7: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιόμενος. Ένας λιόμενος στη Βάρκιζα κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Δεκάδες περιστατικά δεν καταγγέλλονται καν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν. Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Σχηματίζει αγέλες, αναζητά επιθετικά τροφή, δεν δείχνει φόβο γιατί δεν έχει πια φυσικούς εχθρούς στις ελληνικές θάλασσες. Η υπεραλίευση άδειασε τη θάλασσα από τους θηρευτές του.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Προτείνω, μια που σύντομα θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα, να το κάνει το μεάρχη λαγοκέφαλου. Να δείτε τι επιτυχία που θα έχουμε. Επίσης αυτό ότι οι θηρευτές έχουν εξαφανιστεί, θέλω να σου πω ότι δεν είναι προϊόν των ελληνικών θαλασσών ο λαγοκέφαλος. Επομένως ποτέ δεν υπήρχαν θηρευτές του. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να το διώξουμε. Να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Καλά τα πέρα. Ρε τι μου, έχεις δίκιο.

0: αν μαζέψουμε λιθρίνια θα τις φάνε τα σαΐνια. Όπα τα σαΐνια. Το όπα είναι κραυγή που συνοδεύει πάντοτε τον ενθουσιασμό μας.
1: Ας τα κολπά σου που νέντι και μη μας καλάς στο γλέντι. Φύσηξε μας βοριαδάκι.
0: Και τέλος είναι πουνέντες. Τέλος πάντων λέγαμε για τα ψάρια, λέμε για το όπα. Πώς θα συνδυάσουμε για ακόμη μια φορά με ένα ευφιέστατο τρόπο. Θα μιλήσουμε για ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό ο οποίος είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Ο Παυλής, ο Πολάκης. Θα πει κανένα όπα, θα πει. Αλλά αυτή τη φορά έχει απόλυτο δίκιο ο Παυλής.
2: Και επίσης δεν μπορώ να αποδεχτώ.
3: Σε αυτούς που λένε πάντα στο Τσίπρα, δηλαδή λέτε κατηγορηματικά όχι.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, παρετήσου και λακαταμόνας. Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο. Δηλαδή, πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα κελάτε. Όχι ρε παιδιά.
0: Όπα, όπα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Όλοι τώρα αυτοί συνεργάτες εδώ ανήκουν στην κατηγορία των πολύ πλουσίων. Δηλαδή έχουν το μεγάλο πλούτο στο σπίτι τους, στην τσέπη τους. Τι είναι ο μεγάλος πλούτος, τέλος πάντων? Γιατί όλοι μιλάνε για το μεγάλο πλούτο, ο οποίος ξεκίνησε σαν όρος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από τους εκπροσώπους. Επομένως οι ίδιοι είναι οι πιο κατάλληλοι να μας πούνε τι τελικά είναι ο μεγάλος πλούτος. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ρέτζο, ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκληση.
3: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
4: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
3: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
4: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
3: Δεν σας ρώτησα
4: τώρα
3: αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
3: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
3: Γι' αυτό έτσι το λέω.
4: Άρα δεν μπορώ.
3: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
4: Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
3: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
4: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
3: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
4: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση.

0: Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
1: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη.
0: Τι εννοείτε όταν λέτε μεσαία τάξη?
1: Και αυτό επίσης θέλω να μου το δείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
0: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
1: Δεν σας λοιπόν, ρώτησα όμως αυτό, λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
0: Είναι αποτέλεσμα.
1: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
0: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο ευνοϊκούς
1: όρους. Μα πολύ περισσότερο
0: όρους.
1: Από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν. Και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
0: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
1: Δεν λέγεται εσείς προσωπικά σε ποια τάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον οποίο παίρνετε?
0: Όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
1: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
2: Προφανώς.
1: Πρέπει να φορολογηθούν.
0: Δεν είπα αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που σας λέω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Και εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρα. Αλλά ποια είναι η μεσαία τάξη την οποία όλοι την αναφέρουμε? Ναι, η μόνη τάξη. Αλλά παρασύρεται από τους... από τις άλλες τάξεις.
5: Παρασυρωμένη όμως από τις άλλες τάξεις. Στα νοήματα και στις πράξεις δίνουμε χρειά.
4: Και τώρα θα αποκαλύψουμε ποιος θέλει όλη αυτή την κατάσταση.

0: ξέρετε ποιος είναι ο εφιάλτης της μεσαίας τάξης? Η ανεργία. Η ανεργία. Φοβάται ότι σε κάποια στιγμή η μεσαία τάξη θα μείνει άνεργη. Ότι πάντα παρουσιάζεται ένας κίνδυνος. Ότι είναι ένας καινούριος τρόπος που γίνεται η διαχείριση του κεφαλαίου. Τι λέμε σήμερα, ρε παιδιά? Η ανεργία, την οποία βρίσκει την αιτία της ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Πάρε όλες τις δηλώσεις που φύψε, αγαπημένα. Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης είναι ότι επειδή μ' αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτίας σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας. Εγώ λοιπόν ως ένας mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης δεν κατηγόρησα ποτέ το νέο που έρχεται. Ποτέ. Κατηγόρησα τη φτήνια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή κάποιοι, καταλαβαίνετε, θα χάσουν τη διάρκεια στην τηλεόραση και υπεύθυνος είναι ο Φίπστερ. Γιατί κάνει εκπομπή στο διαδίκτυο. Τη λογική την καταλάβατε. Ανεργία, θεριό. Τελικά ο Λιάγκας θα κάνει, θα φύγει, θα μείνει. Γιατί τον είδαμε, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι ελεύθερο πουλί και τα υπόλοιπα. Και αν φύγει δεν θα έχουμε άνεργους.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.
3: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάνω πολιτική καριέρα και θα μου λένε εσύ που είσαι στην μπάνια και το απέφυγα. Για το ίδιο πράγμα κατηγορούν τον κύριο Ρωμανό. Τι μου είδες που τα φέρνουμε εκεί που πρέπει. Δηλαδή ότι είχε εμφανιστεί και είχε τραγουδήσει σε παρατράγουδα τέτοια. Και μια που έχουμε προεκλογική περίοδο, το θέμα ξαναμπήκε στην ημερησία διάταξη.
5: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, είναι μαζί μας. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος από τον κύριο Ρωμανό.
7: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
5: Κάτι να μιλήσω.
7: Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνεται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠΕ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
6: Εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερος, είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
7: Δεν θέλω καμία συμβουλή, δεν θέλω. Θα απαντήσεις, θα δώσω. Δεν θέλω καμία συμβουλή, συμβουλές αλλού.
6: Εντάξει, να το πω υποχωρήσουμε. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς. Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
7: Το στυλάκι αυτό αλλού. Και εμένα λέγανε δολοφόνο. Πέρσι λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
6: Σου
7: μιλάω στον ελληνικό. Γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
6: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
7: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
6: Είσαι αγενής.
7: Εσύ να μ' αγαπάς.
6: Δεν σε μάθει οικογένειά σου, να σε ευγενικός. Να δεν σε μάθει οικογένειά σου, να σε ευγενικός.
7: Μια χαρά με έχει.
6: Εντάξει, εδώ δεν θα πουλάς τσαπουκά. Θα πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαπουκά. Κάπου στην τραγουδιά. Εκεί που στην τραγουδιά.
7: Πότε ήμουν. Γιατί είναι το ύφος. Αγωγή λοιπόν. Πότε ήμουν. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Για πες του, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μείνεις, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε κι αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί ακριβώς για να μαγκολογήσουν το χαρακτήρα. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να
6: βρείτε.
7: Δεν έχω πάει ποτέ σε συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
8: Ήταν άλλη
6: εκπομπή.
7: Λοιπόν, άρα λοιπόν επειδή θέλουν να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα.
5: Όλο αυτό. Ο μόνος λόγος για να τον κατηγορήσετε είναι εάν είναι φάλτσος.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ο Ρωμανός, όχι, δεν είναι φάλτσος. Δεν εννοώ τον κύριο που ακούσαμε προηγουμένως. Εννοώ τον Γιώργο τον Ρωμανό. Και έχει τραγουδίσει και Χατζηδάκη. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Άντε να καθαρίσουν λίγο τα αυτάκια μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ρε παιδιά, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Αν κάποιο μήνυμα δεν το λέω, συγγνώμη, αλλά γίνεται ένα μπέρδεμα εδώ. Καταρχάς έχουμε το Σπυρίδωνα που άκουσε το τραγούδι που παίξαμε, το τελευταίο τραγούδι, το με την Ελλάδα Καραβοκύρη, και λέει Γιάννη Τριάντη, βγες γρήγορα από το Βαγγέλη Περί. Τι ωραία που περνάμε. Επίσης ο Νικόλας λέει, τέλος η φράση, είδε ο τρελός το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Τώρα θα λέμε, είδε το πειράχα στο λαγοκέφαλο και φοβήθηκε. Ο Αποστόλης μας λέει, δηλαδή δεν θέλετε βουλευτές με καλλιτεχνικές ανησυχίες, τέτοιοι είστε. Αναφέρομαι προφανώς στον κύριο Ρωμανό, όχι τον τραγουδιστή, αλλά που ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Ο κύριος Δημήτρης, ο Δημήτρης μας λέει ότι αφού τα κατάφεραν να τους ψηφίσουν, αφού δεν κατάφεραν, αφού τους κατάφεραν, θα το πω, αφού τους κατάφεραν να τους ψηφίσουν, τότε λένε πάλι τα ίδια, μήπως και τους ξαναπιστέψουν. Ναι, σωστά είναι όλα αυτά. Και είναι ο Τίμος που λέει, θα μπορούσατε να αναφέρετε την αρκετά αξιοσημείωτη συνάντηση του Υπουργού Γεωργιάδη με το ζεύγος Κασελάκη Τάρδεν στο σπίτι του Κασελάκη. Ναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και επιτέλους, ακούσαμε κάτι που δεν ήταν εσείς οι κακοί ή εμείς οι καλοί. Υπόθηκαν κάποια πιο σοβαρά πράγματα. Βέβαια, μετά είδα ότι βγήκαν οι διάφοροι υποστηρικτές του Αλέξη μας και ήταν εναντίον και είπαν ότι δεν πρέπει να μιλάνε με τους ακροδεξιούς. Γιατί ποτέ δεν έχει μιλήσει ο Αλέξης με τους ακροδεξιούς. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα πολιτικά. Δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει που θα κάνουμε μπάνιο φέτος. Το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Και κυρίως, όχι τι είναι οι λαγοκέφαλοι και πώς τους αντιμετωπίζουμε. Είναι τι κρύβεται πίσω από τους λαγοκέφαλους. Κανείς δεν τα λέει αυτά.
11: Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί ανήμπορη το σατανικό σχέδιο των λαγοκέφαλων για κατάκτηση των ελληνικών θαλασσών.
12: Ποιος κρύβεται πίσω από την επέλαση λαγοκέφαλων στις ελληνικές παραλίες?
13: Ο Ερντογάν.
12: Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κρύβονται πίσω από τους λαγοκέφαλους?
14: Σίγουρα οι Εβραίοι.
12: Τι πιστεύετε για τους λαγοκέφαλους εσείς? Αυτό είναι τυχαίο τώρα που συνέβη?
7: Εννοείται είναι κάποιο σημάδι από το σύμπαν.
12: Από το σύμπαν, από το Θεό, δεν ξέρω.
7: Πολύ πιθανό, γιατί η απληστία μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
12: Είναι η πρώτη σφαγίδα της αποκάλυψης ενδεχομένως.
7: Ενδεχομένως.
12: Λαγοκέφαλη.
7: Ενδεχομένως.
12: Ο Γέροντας Παΐσιος είχε πει ότι οι λαγοκέφαλοι θα βγάλουν και πόδια και θα γίνουν λαγοπόδαροι, θα βγουν στακτές.
13: Ήδη βγήκα, ακριβώς είναι αυτό που λέω, ότι θα, αν οι τουρίστες θα φοβηθούν από όλα αυτά, τότε τι γίνεται.
12: Άρα επαληθεύεται ο Γέροντας Παΐσιος που το έλεγε. Ότι θα βγουν μια μέρα στην ακτή.
13: Για μένα ναι.
12: Μπορεί να κρύβονται οι big tech πίσω από τους λαγοκέφαλους με τεχνητή νοημοσύνη.
15: Λοιπόν, πίσω από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, κρύβονται άλλες δυνατές οργανώσεις.
12: Ποιες οργανώσεις, πείτε μου.
15: Όχι.
12: Μη φοβάστε.
15: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου.
12: Σπάστε τη σιωπή.
15: Καθόλου. Είναι οι μασόνοι πίσω.
10: Καταλάβατε. Μετά από αυτό, λέω να την κοπανάμε γενικότερα από αυτή τη γη. Έχουμε και ένα πύραυλο, να φύγουμε.

0: Φυσικά να μείνουμε εκεί ψηλά ανάμεσα στα διαστημόπλια, τα αγνώστα αυτότητας αντικείμενα, UFO το ονομαζόμενο. Και μια που είμαστε στον πύραυλο, λέω να πάμε στον πλανήτη Άρη. Στον πλανήτη Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός κριτής της πολιτικής μας ζωής. Δηλαδή όταν είναι θέμα Μητσοτάκη, λέει είστε βλάκες που δεν το ψηφίζετε. Και όταν είναι θέμα κάποιου άλλου, λέει είναι κουτός ο ίδιος.
1: Πάντως να με συγχωρείτε, αλλά τόσο ο κύριος Νηφούδης, όσο ένας άλλος κύριος καθηγητής, νομίζω είναι στο ΕΑΠ, Αναστασιάδης, κάπως έτσι.
2: Αθανασιάδης.
1: Όσο οι κυρίες Μαριζέτα Αντωνοπούλου και δύο-τρεις άλλοι που έχουν πει κάτι κουταμάρες, εννοώ πως θα φορολογήσουν και θα κάνουν, μαζεύτηκαν χθες, μαζεύτηκαν, δεν τους μάζεψε η κυρία Κουφονικολάκου, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι να το κόψουμε διότι εκτιθέμεθα.
3: Εγώ έτσι το κατάλαβα. Του πλούτου,
1: ναι, όλα αυτές ήταν, ναι. Γιατί είναι μια σειρά από κουταμάρες που απλώς τι λένε, θυμίζουν ότι ο Τσίπρας ίδιος είναι, ίδιος παραμένει απαράλλακτος. Δεν ξέρω αν τον βοηθάει αυτό, μπορεί να τον βοηθάει, αλλά κατάλαβα ότι μάζεμα έχουμε.
2: Δεν του βοηθάει, Άρη, και δεν του βοηθάει και η απειρία πολλών στελεχών ή ο ενθουσιασμός κάποιων στελεχών που έχουν βγει ξαφνικά μπροστά. Σίγουρα τα λόγια πρέπει να είναι πολύ πιο μετρημένα.
3: Το λέει κομψά ο Αντώνης, και μην ξεχνάμε ότι στο οικονομικό επιτελείο Τσίπρα υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά μας από τα παλιά. Ο κύριος Κουλιαράκης και ο κύριος Λιάκος είναι στις τάξεις του κόμματος Ελλάς και καταλαβαίνω ότι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει, Αντώνη, και εκεί να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να μην υπάρχουν αυτά τα λάθη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν ο Άρης Πρωτοσάλτε λέει κουταμάρες για τον Τσίπρα, το λέει με γλυκό τρόπο, όπως η ερωτευμένη με βρεκουτό. Βρεκουτό. Έτσι, όχι ότι άντε βρεκουτό. Βλάκα, όχι. Θα την καλή ανία.

0: Προηγουμένως ο Άρης Πορτοσάλτη, ο καλός συνάδελφος, αναφέρθηκε στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ότι έκανε κάποια λαθάκια, η οποία βεβαίως δεν σταμάτησε, συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Αυτή τη φορά συνοδεύεται από χαρτιά, ώστε ό,τι λέει να το τεκμηριώνει. Ρίχνει μια ματιά μέσα. Βρέκουτο. Βρέκουτο, παρασύρωμαι και εγώ. Τι λέγαμε για τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ρίχνει λοιπόν μια ματιά μέσα και τεκμηριώνει τον λόγο της.
1: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
2: Πείτε το, δωρεάν το εισιτήριο.
1: Δωρεάν για όσους κατοικούν, προσέξτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε, για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε. Οπότε ακριβώς, οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, στο συνολικό, ενώ το συνολικά είναι 254.
2: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
1: Το εκτιμόμενο ποσό της.
2: Κοστολογημένες, εγώ
1: αυτό. Ναι, γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
2: Αυτό λέτε,
1: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο ερώτηση, τα συγκεκριμένα ποσά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει σχέδιο, είναι φανερό. Θα πω τώρα κάτι στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι συμπαθέστατη. Να τα λέμε και αυτά. Όταν σε ρωτάνε τίποτα δύσκολο, λες ίσως, μάλλον, θα δούμε. Κι σας, κι σας, κι σας.

0: Κι σας. Να και ο Τίμος που λέει ότι δεν είναι μόνο οι μασονικοί Εβραίοι που μεταμορφώνονται σε ψάρια, συγκεκριμένα σε λαγοκέφαλους, αλλά είναι ο διάβολος. Να το. Σκόπιμα δαγκώνει τους ανθρώπους και το έχει πει, λέει, και η θεούσα η φωνακλού που βγαίνει στα κανάλια. Άστα κουάντο. Μην ξεχνάμε ότι είναι καλοκαίρι. Και τι σημαίνει καλοκαίρι? Καλοκαίρι είναι να κάνεις μια βουτιά. Όχι, δεν κάνεις βουτιά. Θα είσαι εξαπλωμένος, φοβόμενος του λογοκέφανους. Μετά γυρνάς στο σπίτι και σε περιμένει στο ψυγείο μουσακάς. Άκου να σου πω τώρα τι έχουμε εξασφαλίσει. Την Αργυρό. Η Αργυρό, η γνωστή η κυρία η οποία φτιάχνει πολύ ωραία φαγητά και είναι και συμπαθέστατη.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.